κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Θες περισσότερη απόσταση, μήπως
1: αμέσως. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι δυνατοί.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πού να σου εξηγώ πως έτσι σαν κουφάρι μένω, να μετρώ το χρόνο που θα χρειαστώ να χωνέψω τη λογική. Δεν με υπολόγισες καλά, όφιλες ξέρεις. Το χρόνο θα τον πάρω και τότε θα γελάσω δυνατά. Τα άδεια σου μηχανοργήματα θα τα ξεσκίσω και θα τα στείλω πίσω, σαν ένα φάκελο γεμάτο σκόνη. Θα μάθω για σένα όλες τις γλώσσες του κόσμου ετούτου και θα καθίσω μαζί σου ατελείωτες ώρες δίπλα στο παράθυρο του τρένου, να δούμε τον κόσμο από άλλη μεριά.

0: Zoo FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είσαι.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο θα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: ότι ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην κυρία Τιχεροπούλου να κάνει πραγματογνωμοσύνη για το βαθμό εμπλοκή των βουλευτών και των υπουργών. Ο κ. Φλωρίδης τόνισε ότι πρέπει να απαντηθεί το ερώτημα αν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας στάλθηκαν στη Βουλή πριν ζητηθεί αυτή η πραγματογνωμοσύνη. Για αν παραγγέλθηκε μετά, θα μπορούσε η Βουλή να έχει παραπέψει κάποιους χωρίς να υπάρχει κατηγορία.
1: Δεν αποδόθηκαν κάποιες κατηγορίες και ειδικά για τους δύο υπουργούς σε βαθμό κακουργήματος, επειδή οι υποτιθέμενες ζημίες υπερεύαιναν τις 120.000 ευρώ. Ωραία. Με βάση τα στοιχεία που επαναλαμβάνω δημοσιοποίησαν οι πλευρές των υποέλεγχο, τα επίσημα στοιχεία, ό,τι διαβάσαμε, προκύπτει ότι αυτές οι υποτιθέμενες ζημίες, κάποιες είναι μηδέν, ούτε ένα ευρώ δηλαδή, και κάποιες που θεωρείται ότι είναι υπερβαίνουν τις 120.000, είναι ζήτημα αν είναι γύρω στις 7.000. Εάν αυτή η πραγματογνωμοσύνη υποβλήθηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, ειδικά για τους υπουργούς. Αν υποβλήθηκε πριν ξεκινήσει η συζήτηση στη Βουλή, τότε, δεδομένου ότι εκκρεμούσε αυτή η συζήτηση στη Βουλή, θα έπρεπε η Βουλή να γνωρίζει πριν αποφανθεί εάν θα παραπέμψει τους ανθρώπους αυτούς.
0: Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας στα 452 τετραγωνικά μέτρα από 284 που ήταν κατά την έναρξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων.
2: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι.

0: δέντρα κι αν φωνάξω δεν θα ακούν. Πατέρα, παίρνουν τη...
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

Πάμε μαζί αργά. Όπως. Στου.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Κατεχάκη από την Λιούπολη προς τον Βύρονα, στους Καραμαγκά, στην Αττική Οδό, στην άνοδο της Κηφισίας, στον άξονα Αρτιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην άνοδο της Συγκρού, στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιτιόνια Ακτή προς το Δημητρίου Γούναρη και στα δύο ρεύματα της παραλιακής ανατρήματα. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μια τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβάρα, μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν ότι ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε πάνω όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται ο συνοδηγός. Έθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμιος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίσουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δύνη του πολέμου. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία να μεταδίδουν το ξεπάγωμα των δεσμεύσεων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο συγκαλεί για σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα τις εξελίξεις στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Πλήγμα σε δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υποσημεία νήσων Μάρσαλ σημειώθηκε χθες το μεσημέρι νυχτά του Ομάν σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός μεταξύ των μελών του πληρώματος. Σύμφωνα με την εκτίμηση της Βρετανικής Στρατιωτικής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, υπάρχει ζημιά σε μια από τις δεξαμενές των καυσίμων του σκάφους. Το πλοίο συνεχίζει κανονικά τον πλού με προορισμό την Ινδία. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβρωση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή, σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο την σπήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησίο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφικτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, αλλά πάμε για αλλαγή πολιτικής. Χαρακτήρισε την ιδρυτική διακήρυξη την πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα, για την ηθική επανάσταση που έχει ανάγκη η πατρίδα. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο μετανόητος και απαράλλακτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολυδιαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει η ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Κριτική στους χειρισμούς της κυβέρνησης στα ελληνοτουρκικά και στην υπόθεση των υποκλοπών άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής μιλώντας εχθές σε εκδήλωση. Τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πριν την τη δημοκρατία, σημείωσε χαρακτηριστικά και ζήτησε να εγκαταλειφθεί η στρατηγική των ήρεμων νερών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα και οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδος εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημιά περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στη δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών. Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν, η κύρια αίθουσα συνεδριάσεων αυξήθηκε σημαντικά σε μέγεθος, φτάνοντας 452 τετραγωνικά από 284 που ήταν, κατά την άνοιξη της δίκης στις 23 Μαρτίου. Παράλληλα, προσθέθηκαν περίπου 100 επιπλέον θέσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα φιλοξενίας περισσότερων παρευρισκομένων. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας με τον προπονητή Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο 38χρονος Δανός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
3: Στη Europe. Ερμής 91,8 στα FM.
4: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.

Κυρίες και κύριοι φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Είναι σήμερα Τετάρτη, 27 του Μαΐου και τώρα αρχίζει η ενημερωτική εκπομπή του ραδιοφώνου του Ερμή, πρώτη ματιά. Τώρα και μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί σας, και μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί σας σχολιάζοντας τα θέματα της επικαιρότητας, αυτά τα ζητήματα τα οποία λίγο πολύ μας απασχολούν εδώ στη Ζάκυνθο ή έρχονται από πολύ μακριά και επηρεάζουν άμεσα ή έμεσα τη ζωή μας. Στο μικρόφωνο αυτή την ώρα είναι ο Δημήτρης ο Στραβόρεμος, για να μην ξεχάσουμε να σας πούμε ότι σύμφερα με το εορτολόγιο της Εκκλησίας μας σήμερα εορτάζει ο μάρτυρας Άγιος Αλήπιος, ο Όσιον Θεράπων ηγούμενος της Λευκής Λίμνης και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αλήπιος, Αλήπια, Θεράπων και Ιωάννης ο Ρώσος.

Στα σημαντικότερα γεγονότα αυτής της ημέρας βλέπουμε ότι σαν σήμερα το 1835 αποφυλακίζεται από τον νέο βασιλιά Όθωνα ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το 1961 γίνεται ένα τρομερό έγκλημα στην Αθήνα. Η Αμερικανίδα Ανίτα Μπέικερ, σύζυγος ενός λοχεία που υπηρετούσε στη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ελληνικό, στραγγαλίζεται τρία της παιδιά και αποπειράται να αυτοκτονήσει όταν ανακάλυψε ότι ο σύζυγός της την απατά με μια Ελληνίδα τηλεφωνήτρια της βάσης. Το 1963, σαν σήμερα, πεθαίνει ο βουλευτής Γρηγόρης Λαμπράκης μετά από αυτό το φοβερό επεισόδιο το οποίο έμεινε στην ιστορία, γνωστό άλλωστε και από την ταινία Ζήτα, που λίγο πολύ οι περισσότεροι από εμάς την έχουμε δει, μια από τις πιο δύσκολες και τραγικές σελίδες της νεοελληνικής ιστορίας. Και το 2006 έχουμε έναν από τους πιο τρομερούς σεισμούς στην παγκόσμια ιστορία. Έχουμε ένα σεισμό μεγέθους 6,2 ρίχτερ στο νησί Ιάβα του Νότιου Ειρηνικού με 6.600 νεκρούς.

ίδρυσε και προφανώς θα είναι και ο αρχηγός του, που ίδρυσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Ένα κόμμα που σε πολλά θυμίζει τις καταβολές του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς απαλλαγμένο ίσως από ορισμένες ενοχλητικές ή επιζήμιες για το κόμμα αυτό της αριστεράς παρουσίας όπως ορισμένων ακραίων βουλευτών. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν ξεκάνει ένα νέο ξεκίνημα. Ξεκίνησε χθες από το Θησίο. Το όνομα είναι λίγο πολύ δύσκολο να το απομνημονεύσουμε στο σύνολό του, αλλά πάρα πολύ εύκολο στο να το θυμόμαστε. Γιατί η λέξη Ελλάς βεβαίως παραπέμπει στο όνομα της χώρας μας. Παραπέμπει και κάπου αλλού. Παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, αλλά παραπέμπει και στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό, που ουσιαστικά λειτουργήσε στα χρόνια της κατοχής. Ήταν ένα από τα δύο μέρη του εμφύλιου πολέμου που ακολούθησε μετά τα χρόνια της κατοχής, την περίοδο 1945-1949. Τώρα ως προς τα λοιπά, το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, κάπως έτσι νομίζουμε, δεν νομίζουμε ότι είναι κάτι που μπορούμε να το θυμόμαστε πολύ εύκολα, μάλλον θα παραμένει με τα κωδικά στοιχεία Ελλάς. Και στον καθένα από εμάς ό,τι θέλει ας θυμίζει. Βεβαίως υπό αυτές τις συνθήκες κατέρευσε η εκτίμηση που υπήρχε σε πάρα πολλούς κύκλους ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θα εξήγηλε ένα εντελώς νέο κόμμα που δεν θα είχε ή δεν θα θύμιζε σε τίποτα τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς για να απαλλαγεί και από τα βαρύδια της διακυβέρνησης της χώρας εκείνη την τραγική περίοδο με τα μνημόνια, όπου αναγκαστικά ο ελληνικός λαός πέρασε πάρα πολύ δύσκολα και είναι μια περίοδος που εύκολα δεν ξεχνιέται για πάρα πολλούς λόγους. Ανεξάρτητα από το τι έφταξε και τι δεν έφταξε, περιμέναμε κι εμείς ένα όνομα που θα είχε τη λέξη νέος, νέα ή κάτι άλλο, ή κάτι συναφές, και προφανώς μια λέξη που θα ακουγόταν ευχάριστα σε όλο το εύρος του πολιτικού μας κοινού, του εκλογικού σώματος. Η έννοια ότι πρόκειται για μια αριστερή συμπαράταξη δημιουργεί όντως κάποια αντιδεξιά αντανακλαστικά, τα ίδια ακριβώς που θα ακουγόντουσαν ή θα νιώθαμε οι περισσότεροι αν ακούγαμε ότι κάποιος έφτιαξε ένα όνομα, ένα κόμμα που θα φέρει το όνομα δεξιά συμπαράταξη, για παράδειγμα. Αυτό το δεξιά αριστερά νομίζουμε ότι πλέον ακούγονται πολύ παροχημένα σε μια εποχή που ο κόσμος έχει ξεφύγει από αυτά τα κατάλοιπα ή από αυτά τα στερεότυπα και βλέπει την τεχνολογία, βλέπει την επιστήμη, βλέπει την πρόοδο σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής με ένα φίλτρο εντελώς ρεαλιστικό και χωρίς ιδεολογικές παροπίδες. Και αν κρίνουμε και τις 7 δεσμεύσεις τις οποίες ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός χθες, ουσιαστικά παραπέμπουν ακριβώς σε ένα αριστερό κόμμα όπου πραγματικά προτεραιότητα του είναι η ποιότητα της ζωής των ανθρώπων, ανεξάρτητα από το οικονομικό κόστος και ανεξάρτητα από τα οικονομικά βάρη που ενδέχεται να συνεπάγεται αυτό για μια οικονομία μάλιστα η οποία πολύ πρόσφατα βγήκε από το φαύλο κύκλο των μνημονίων. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο έχουμε να πούμε είναι ότι ναι, υπάρχει μια κόπωση στο εκλογικό σώμα, ο κόσμος είναι εμφανώς δυσαρεστημένος κυρίως από την ακρίβεια, δεν υπάρχουν βεβαίως μαγικές συνταγές για το πώς μπορεί κάποιος πρωθυπουργός να καταργήσει την ακρίβεια σε μια οικονομία, αυτό το ξέρουμε και από την ιστορία, ωστόσο είναι γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία είναι πρόθυμη ή θα είναι πρόθυμη να πειραματιστεί, να δει αν μπορούν και άλλοι να καταφέρουν κάτι εκεί που δεν το έχουν καταφέρει οι σημερινοί ηγέτες σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον πληθωρισμό, την άνοδο των τιμών των προϊόντων και αυτό που λέει ο λαός ακρίβεια. Θυμόμαστε ότι ιστορικά πάντα όλοι οι παλιοί πολιτικοί έλεγαν ότι για να έχουμε μια καλή κυβέρνηση πρέπει να έχουμε και μια καλή αντιπολίτευση. Λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από το πόσο καλή ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, δεν είχαμε καλή αντιπολίτευση και το ξέραμε και το βλέπαμε στις δημοσκοπήσεις όταν σχεδόν όλα τα κόμματα της αντιπολιτευόμενης στην κυβέρνηση πλευρά δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν με τα βίας, ξεπερνούσαν ορισμένα από αυτά το 10% και τα περισσότερα ήταν κάτω από το 10% στο εκλογικό σώμα. Δείγμα δηλαδή ότι κάποια πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Μακάρι καταρχήν να έχουμε μια καλή αντιπολίτευση. Αυτό θα κάνει καλό και στον κύριο Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία. Η καλή αντιπολίτευση πάντα είναι χρήσιμη. Εμείς θα θυμηθούμε πολύ καλά το τι συνέβη την περίοδο 1975-1979 και αμέσως μετά 80-81, όταν η καλή διακυβέρνηση της χώρας από τον Αΐμιστο Κωνσταντίνο Καραμαλή
προελίανε το έδαφος για να εμφανιστεί ένας από τους αποκαλούμενους οδοστρωτήρες της πολιτικής ζωής στην νεότερη ιστορία, ο Ανδρέας Παπανδρέου, το 1981. Ούτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ούτε ο Ανδρέας Παπανδρέου έβλαψαν τη χώρα,

Και εμείς εδώ στη Ζάκυνθο, ενθουσιασμένοι ίσως από την πολύ εντυπωσιακή, θα λέει κανείς, δημοσιότητα που έλαβε χώρα σε όλο το Πανελλήνιο, ιδιαίτερα με αυτό το βίντεο, με τις προσπάθειες να διασωθεί, όπως και ευτυχώς διασώθηκε, ο νεαρός τουρίστας που έπεσε δυστυχώς από ένα βράχο στο ναυάγιο. Όλη αυτή η περιπέτεια λοιπόν ουσιαστικά σήμανε ένα καμπανάκι στις αρχές, τοπικές και μη, για το πού βρίσκεται η υπόθεση του ναυαγίου, τι έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει, τι μέλει να γίνει και αν τελικά τα όσα έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι σε επίπεδο τέτοιο ώστε να αγγιώνται την ασφάλεια των επισκεπτών. Τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα της ασφάλειας είναι γεγονός ότι βεβαίως υπολείπονται πολλά να γίνουν και βεβαίως χρειάζεται ένας φύλακας. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να δούμε τελικά τι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει και τι δεν κάναμε. Να μην ξεχνάμε ότι η υπόθεση του ναυαγίου διαδραματίζεται με παρεμβάσεις από την κυβέρνηση και την αυτοδιοίκηση εδώ και 5 περίπου χρόνια. Το μόνο χειροπιαστό έργο είναι ένα μονοπάτι που μάλιστα έχει και ένα πολύ ψηλό κάγκελο που προφυλάσσει τον κόσμο να μην εκτίθεται σε κίνδυνο. Δυστυχώς αυτός ο νεαρός Αμερικανός τουρίστας πήδηξε τα κάγκελα και προσπάθησε να πλησιάσει μια σημαία που δεν ξέρουμε και για ποιο λόγο υπάρχει εκεί αυτή η σημαία, μια σημαία που είναι έξω από τον περίβολο, τον καγκελόφρακτο, και βέβαια από εκεί γλίστρησε και έπεσε στον κρεμά από κάτω που ευτυχώς είχε με τύχη βουνό, δηλαδή κάποιος άγιος τον έσωσε και κρατήθηκε από κάποιο μικρό δεντράκι που ήταν, που είχε στο μεταξύ είχε μεγαλώσει εκεί στον κρεμό από κάτω. Θέλουμε να πούμε το εξής, ότι περιμέναμε και εμείς πράγματι. Σήμερα ο Δήμαρχος βγαίνει και δίνει μια δήλωση στον τοπικό τύπο και λέει ότι πολύ απλά εγώ δεν έχω πάρει ακόμα το ναυάγιο στα χέρια μου. Αλλά μη θυμόμαστε όμως ότι εδώ και 2 χρόνια υπάρχει επίσημη κυβερνητική εξαγγελία ότι το ναυάγιο θα το αναλάβει, θα το διαχειρίζεται πλέον ο Δήμος. Γιατί δεν έχει προχωρήσει η υπόθεση αυτή? Υπάρχει κάποιο θέμα νομικό, υπάρχει κάποιο θέμα δικαστικό, υπάρχει ζήτημα με το δικαστήριο το οποίο έχει κάνει η Εκκλησία, η οποία διαφωνεί με πολλά από τα οποία γίνονται ήδη στην περιοχή του ναυαγίου και θέλει να έχει αυτή τον πρώτο λόγο και τον έλεγχο των εξελίξεων στην περιοχή? Για όλα αυτά πρέπει να μας ενημερώσουν όλοι οι υπεύθυνα και κυρίως εκείνοι οι οποίοι εκφράζουν και την κυβερνητική άποψη ή αν θέλετε την κυβερνητική γραμμή. Το θέμα του να γίνει ένα μεγάλο έργο που θα διασώσει το κουφάρι του πλοίου στην ακτή του ναυαγίου ξέρουμε ότι έχει πάει τραγικά πίσω. Πάμε τώρα 2 χρόνια από τον καιρό που παρουσιάστηκε η περίφημη εκείνη μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σύμφωνα με την οποία θα έπρεπε να γίνουν μια σειρά από έργα κάτω στην ακτή. Δυστυχώς δεν έχει ξεκινήσει κανένα από αυτά τα έργα και δεν έχει ακόμα εξαγγελθεί ούτε δημοπρατηθεί η ανάληψη της ευθύνης για ένα τέτοιο μεγάλο έργο στο ναυάγιο. Πάμε τώρα στο πλάτωμα. Στο πλάτωμα έχουμε το εξής. Έχουμε καταρχήν πρόβλημα με τους δρόμους. Ο κόσμος λέει πολύ απλά, εντάξει, να πηγαίνουμε εκεί, να υπάρχει ένα μεγάλο πάρκι, να αφήνουμε τα αυτοκίνητά μας, να υπάρχει και μια καντίνα να παίρνουμε ένα ποτήρι νερό να πιούμε, να υπάρχει και μια τουαλέτα κοινόχρηστη και μερικά παγκάκια, να απολαμβάνουμε το ηλιοβασίλεμα. Αλλά αυτά δεν έχουν προχωρήσει. Και γιατί δεν έχουν προχωρήσει? Αυτό είναι πράγματι κάτι για το οποίο πρέπει να μιλήσουν υπεύθυνα και επίσημα αρχές. Άρα και εκεί έχουν πάλι μια καθυστέρηση. Και τώρα έρχεται ο Δήμαρχος και λέει: μα εγώ περιμένω 2 χρόνια να πάρω το ναυάγιο στα χέρια μου να το διαχειριστώ. Γιατί δεν μου το δίνουν? Εδώ προκύπτει ένα ζήτημα διαφωνιών. Πρέπει να το κάνουν σαφές και οι 2 πλευρές. Και η πλευρά της κυβέρνησης και η πλευρά του Δήμου. Από εκεί πέρα πρέπει να πούμε ότι όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Και αυτό το έχουμε δει πολλές φορές στην ιστορία, αγαπητοί φίλοι. Εδώ μπλέκει η κυβέρνηση, μπλέκει η περιφέρεια, μπλέκει ο Δήμος, μπλέκει και η Εκκλησία. Θα έπρεπε να υπήρχε ένας φορέας στον οποίο θα συμμετείχαν όλοι, αλλά αυτός ο φορέας θα έκανε management, θα έκανε διοίκηση, θα έκανε διαχείριση αποτελεσματικά όπως ένας ιδιωτικός οργανισμός και όχι με την πλαδαρότητα ορισμένων δημοσίων υπαλλήλων, σαν και αυτές που δυστυχώς υπάρχουν σε πάρα πολλές αιρετές θέσεις, είτε στην περιφέρεια είτε στην αυτοδιοίκηση, την τοπική. Εδώ θέλει ένα διαχειριστή ο οποίος θα δουλεύει με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια και θα παράγει έργο και θα αποδίδει και αποτέλεσμα είτε στην περιφέρεια, είτε στο Δήμο, είτε στην κυβέρνηση. Δυστυχώς αυτό δεν το έχουμε δει. Πολλές φορές εμείς στο παρελθόν είχαμε αναφερθεί στην περίπτωση εκείνων των τουριστικών περιοχών. Εμείς έχουμε για παράδειγμα το σπήλαιο της Μελισάνθη εδώ δίπλα στην Κεφαλονιά, που πας είναι μια υπηρεσία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Υπάρχει και ένας-δύο υπάλληλοι, πληρώνεις το εισιτήριό σου, μπαίνεις μέσα στη λίμνη της Μελισάνθης, κάνεις τη βόρτα σου, απολαμβάνεις αυτό το φοβερό εκπληκτικό τοπίο που είναι πανέμορφο από κάθε άποψη όπως είναι να το δούμε
Και βεβαίως φεύγει σαν κύριος. Γιατί αυτά δεν μπορούν να γίνουν στη Ζάκυνθο? Γιατί εννοούν κάποιοι δικοί μας εδώ αιρετοί η Ζάκυνθος να είναι πάντα η εξαίρεση του κανόνα και να μην γίνεται τίποτα από όσα γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Λοιπόν, αν υπάρχει ένα πρόβλημα για το οποίο πρέπει να προετοιμαζόμαστε, αγαπητοί φίλοι, να το αντιμετωπίσουμε όσο νούπο εδώ στη Ζάκυνθο, στην Ελλάδα και γενικά στη Μεσόγειο, είναι αυτό με την ζέστη. Αυτές τις μέρες και αυτές τις ώρες που μιλάμε στην Βόρεια Ευρώπη, εκεί που ξέρουμε ότι ακόμα και το καλοκαίρι έχει δροσερό καιρό, χτυπούν κάποια 35άρια, υπάρχει καύσωνας και ο κόσμος μετρά νεκρούς ήδη από τον καύσωνα. Σε πόλεις και χωριά και πολιτείες όπου μέχρι πριν λίγα χρόνια, ακόμα και το καλοκαίρι, είχαμε χιόνια. Κάτι συμβαίνει με την κλιματική κρίση, με την κλιματική αλλαγή, όπως θέλετε πέστε το. Κάτι συμβαίνει που εμείς οι απλοί άνθρωποι δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε σε όλο το μέγεθος. Αλλά αυτού του είδους τα φαινόμενα είναι πρωτόγνωρα. Αν δηλαδή σήμερα στο Λονδίνο έχουν 35 βαθμούς θερμοκρασία, όσο δηλαδή έχουμε εμείς τον Ιούλιο στη Ζάκυνθο, πόσο θα έχουμε εμείς σε λίγες μέρες στη Ζάκυνθο, στην Ελλάδα, στη Μεσόγειο, εάν και εφόσον αυτά τα μετεωρολογικά φαινόμενα επεκταθούν στην περιοχή μας? Υπάρχει ένας διάχυτος φόβος ότι μας περιμένει ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Ας είμαστε καλά προετοιμασμένοι. Ας ξέρουμε ότι το καλύτερο για να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα είναι πάντα η φυσική δροσιά, όχι η τεχνητή. Να το ξέρετε αυτό, υπάρχουν πολλές παγίδες και πολλοί κίνδυνοι από την τεχνητή δροσιά. Παρ' όλα αυτά, μας ανησυχούν και εμάς αυτού του είδους τα φαινόμενα. Ήδη σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα στο Διεθνή Τύπο που μιλάνε για κατάσταση ισχυρού καύσωνα και στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Ακόμα και στην Ιρλανδία. 35 είναι η βαθμή της ζέστης. Και μετράμε μέχρι τώρα, λέει, 11 περίπου νεκρούς. Ναι. Είναι φοβερά πράγματα να ξέρεις ότι οι δύο χώρες, η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία, εξαιτίας του καύσωνα, του παραταμένου καύσωνα, έχουν αυτή την ώρα 11 νεκρούς. Ας έχουμε λοιπόν το νου μας, διότι δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθούν και εδώ στη Μεσόγειο και εδώ στα νησιά μας οι μετεωρολογικές συνθήκες τις επόμενες εβδομάδες.

για την ακεραιότητα του νεοελληνικού κράτους. Και η άλλη σοβαρή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή αφορούσε βεβαίως το σκάνδαλο των υποκλοπών. Είπε πολύ απλά αυτό το οποίο έχουν πει και πολλοί άλλοι, αλλά το είπε πολύ εμφαντικά. Σαν να στρώνει χαλί, σαν να λέει ότι κι εγώ εδώ είμαι, κι εγώ αυτό πιστεύω και αυτό λέω. Είπε λοιπόν ο κ. Καραμαλής ότι δεν συνάδει δημοκρατικό πολίτευμα και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Το ένα αντίκειται στο άλλο. Αν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία, το δικαίωμα της προσωπικής ζωής και των προσωπικών επικοινωνιών του καθενός μας είναι σεβαστό και δεν μπορεί να παραβιάζεται από τον οποιονδήποτε παρά μόνο εάν υπάρχει κάποιος σοβαρός εθνικός λόγος. Θεωρητικά και μόνο όλοι αυτοί οι οποίοι παρακολουθήθηκαν από αυτό το τηλεφωνικό σύστημα του που ακούει στο όνομα Predator. Εγώ το λέω Predator, άλλοι το λένε Predator. Εγώ το διαβάζω έτσι όπως έμαθα αγγλικά τέλος πάντων. Όσοι λοιπόν παρακολουθήθηκαν από αυτό το σύστημα θα πρέπει να πει κάποια στιγμή επίσημα, δημόσια, η ελληνική πολιτεία ότι παρακολουθήθηκαν διότι γι' αυτό το λόγο συνιστούν εθνικό κίνδυνο για τη χώρα και τα συμφέροντά της.

Σε ένα άλλο κουτάκι στην πρώτη σελίδα καθημερινή γράφει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, πρόεδρος του Ολυμπιακού και ιδιοκτήτης πολλών μέσων ενημέρωσης στην Αθήνα, υπέβαλε μήνυση κατά του κυρίου Δημητριάδη, του γνωστού πρώην γραμματέα, γενικού γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου και ανιψίου του Πρωθυπουργού. Και του υπέβαλε μήνυση προφανώς διότι θεωρεί ο Μαρινάκης ότι ο Δημητριάδης βιοπράγησε εναντίον του, του έσχισε τη φανέλα, τον έφτισε, τον κακολόγησε και όλα τα σχετικά. Τώρα κυκλοφορούν τόσα πολλά βίντεο που η αλήθεια αποτυπώνεται σε ορισμένα από αυτά, όχι σε όλα. Λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο είδαμε και οφείλουμε να το πούμε, στο αυτό το οποίο έδειξε από μακριά μια κάμερα που τους είχε και τους δύο άντρες μπροστά της, είναι ότι ενώ στην αρχή φάνηκαν να συνομιλούν σαν να είναι κάποια καλά φιλαράκια και μάλιστα να μιλάει ο ένας στο αυτί του άλλου, κάποια στιγμή είδαμε να φεύγει το χέρι του Βαγγέλη του Μαρινάκη και να πηγαίνει στο πρόσωπο του Δημητριάδη. Τον χτύπησε, τον χάιδεψε, δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Και μόλις προφανώς αυτή η χειρονομία συνοδεύτηκε από κάποια λόγια. Και αμέσως βλέπουμε τον Δημητριάδη να πιάνει την μπλούζα του Μαρινάκη, να τη σκίσει και να του βαράει μια μπουνιά στο πρόσωπο. Και από εκεί πέρα ακολούθησε ό,τι ακολούθησε. Αυτά τα που τα έχετε δει λίγο πολύ όλοι. Λυπηρά, πολύ λυπηρά να συμβαίνουν. Ούτε στο χειρότερο εχθρό μας που λέμε. Αυτό δείχνει και την κατάπτωση ενός μέρους της δημόσιας ζωής, αγαπητοί φίλοι. Δεν αρκεί να τα λέμε, δεν αρκεί να τα υποστηρίζουμε. Έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία αν τα εφαρμόζουμε αυτά τα οποία λέμε. Ο καθένας δίνει πάντα ένα δείγμα γραφής. Τι είναι, τι πιστεύει, τι κάνει και πώς λειτουργεί στη δημόσια ζωή.

Τώρα το παρασκήνιο αυτής της σχέσης το γνωρίζουμε, έχει ήδη διατυμπανιστεί από όλα τα μέσα της Αθήνας, από όλους τους έγκριτους και μη δημοσιογράφους. Το παρασκήνιο είναι πάλι το αμαρτωλό Predator, πάλι το αμαρτωλό σύστημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ότι ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης ουσιαστικά τον επέκρινε, του λέει πρέπει να σου είναι φυλακή και κακώς είσαι εδώ και συνοδεύεσαι και από αστυνομικούς, διότι αυτό που έκανες είναι έγκλημα να παρακολουθείς την ιδιωτική μας ζωή. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ένας άνθρωπος που μέχρι τώρα δεν έχει μιλήσει 100% ανοιχτά για αυτό το θέμα, θεωρεί τον εαυτό του θύμα, λέει στους φίλους του και στους δικούς του κατά δημοσιογραφικές πάντα πληροφορίες ότι εγώ έκανα ό,τι έκανα για να προστατεύσω την πατρίδα μου, δεν το έκανα γιατί είχα κάτι προσωπικό με τον ένα ή τον άλλον, αλλά είναι μια ιστορία η οποία σέρνεται και θα σέρνεται για πάρα πολλά χρόνια ακόμα.

Να δούμε και τι γράφουν σήμερα τα νέα στην πρώτη σελίδα. Καταρχήν είναι μεγάλο θέμα στα νέα. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Το σήμα του νέου κόμματος. Φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με το πολύ όμορφο αυτό κοριτσάκι που του έδωσε το χαρτί με το όνομα του κόμματος. Με φόντο πάντα τη φωτισμένη Ακρόπολη στο βάθος. Μια πολύ ωραίο σκηνικό. Μας θύμισε κάποια γιορτή, κάποια πρωτοχρονιά που κάποιος δήμαρχος φάνταστος προτίμησε να φύγει από την πλατεία Συντάγματος και να πάει στην πλατεία του Θυσίου και από εκεί να ανακοινώσει το νέο έτος. Δεν θυμόμαστε ποιος δήμαρχος ήταν αυτός, αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο το σκηνικό. Τώρα, άλλα θέματα. Το μεγάλο θέμα στην πρώτη σελίδα είναι αυτό το οποίο ανακοινώνει η εφημερίδα. Εντοπίστηκε βιομηχανία πλαστών πιστοποιητικών στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, στο ΑΣΕΠ. Τι προσφέρουν επιτίδια έναντι αμοιβής για διορισμό. Προσέξτε τώρα να δείτε τι έχει συμβεί. Η κυβέρνηση εδώ και μερικά χρόνια νομοθέτησε μία απόφασή της. Δημιούργησε, δηλαδή ψήφισε ένα νόμο, σύμφωνα με τον οποίο για να διοριστείς ακόμα και απλό μέλος σε ένα διοικητικό συμβούλιο του πιο ασήμαντης σημασίας, τέλος πάντων, δημόσιο οργανισμό, πρέπει να έχεις μεταξύ των άλλων πτυχία, ξένες γλώσσες και όλα τα σχετικά. Και πράγματι βρέθηκε πολύ κόσμο σε αυτή την πολύ δύσκολη θέση, γιατί δεν είχαν, ενώ ήταν διορισμένοι, δεν είχαν τα αναγκαία έγγραφα που θα πιστοποιούσαν ότι είναι απόλυτα σύνομοι. Και τότε ξεκίνησε μια βιομηχανία όπου κάποια κέντρα, κυρίως ξένων γλωσσών στην Αθήνα, εναντί αμοιβής προσέφεραν πτυχία. Τώρα, όσοι τσίμπησαν, τσίμπησαν. Πολλοί πήγαν, έδωσαν χρήματα, πήραν ένα τίτλο. Τώρα λένε ότι ψάχνουν αυτές τις στήρες και βλέπουν ότι είναι πλαστοί. Ότι δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Αυτά τα λέει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα. Σας λέμε πάντα ότι ισχύει αυτό που λέει ο λαός μας, ότι το ψέμα έχει πάντα κοντά ποδάρια. Ότι κάποια στιγμή έρχεται η ώρα και η στιγμή που αυτά αποκαλύπτονται. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο θέμα στην πρώτη σελίδα σήμερα στα νέα και μια είδηση πολύ ευχάριστη κυρίως για τους νοσηλευτές στο νοσοκομείο, ότι θα μπορούν πλέον να βγαίνουν στη σύνταξη στα 62 χρόνια από τα 65, διότι πέρασαν τα ένσημά τους, τα βαρέα και ανθυγιεινά, και ως εκ τούτου θα μπορούν να συνταξιοδοτούνται 3 χρόνια νωρίτερα, από όσο λέει ή προβλέπει μέχρι σήμερα ο ισχυρός νόμος.

Και πάνω δεξιά Κωνσταντίνος Κώστας Καραμαλής, να μην το συγχαίω με τον Κωνσταντίνο, Κώστας Καραμαλής, νέα καρφιά στο Μαξίμου για Τουρκία και κράτος δικαίου. Πιο κάτω υπότιτλος, ευθείες βολές για ήρεμα νερά, παρακολουθήσεις, δικαιοσύνη και κρατούντες. Τι είπε για τις... Τι είπε, παράνομες και τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία. Βεβαιότητα των πολιτών ότι οι θεσμοί πρωτίστως στη δικαιοσύνη χειραγωγούνται. Υπάρχει μεγάλο θέμα με τη δικαιοσύνη. Όλα όσα γίνονται τα τελευταία χρόνια, αν θίγουν κάτι σε αυτή τη χώρα, είναι το κράτος δικαίου. Αν θίγουν ένα θεσμό, είναι ο θεσμός της δικαιοσύνης. Δεν θα μιλήσουμε, δεν θα κρίνουμε, δεν είμαστε εδώ για να κρίνουμε τους δικαστικούς λειτουργούς. Ξέρουμε ότι πάντα υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν γενναίοι δικαστές, οι οποίοι θα πηγαίνουν κόντρα στο ρεύμα, αν θέλετε, και θα θυσιάζουν και ορισμένα δικά τους συγκυριακό ωφέλη για να είναι ήσυχοι με τη συνείδησή του, ότι κάνουν δηλαδή καλά τη δουλειά τους. Αλλά δεν είναι όλοι οι δικαστές έτσι. Και το έχουμε ζήσει και εμείς εδώ στη Ζάκυνθο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουν βγει πολλές φορές αποφάσεις οι οποίες όχι απλά δεν συνάδουν με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, αλλά άφησαν αναπάντητα ερωτηματικά στην κοινή γνώμη. Τι συνέβη το 2006 στο Δήμο Ζακύνθου και χάθηκαν 40 εκατομμύρια ευρώ, και ποτέ κανείς δεν μας είπε ποιος τα πήρε, πού πήγαν και τι απέγιναν, και ποτέ δεν ολοκληρώθηκε μια δίκη που να έχει μια τιμιγορία και ένα αποτέλεσμα που να λένε ότι αυτό και αυτό συνέβη το 2006 με το σκάνδαλο στο Δήμο Ζακύνθου. Λέμε ένα παράδειγμα, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε και έτσι και για να θυμόμαστε τι ακριβώς έχει συμβεί στην ιστορία αυτού του τόπου.

Πρώτο μεγάλο θέμα στην απογευματινή σήμερα είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας με τίτλο πανότιτλο μάλλον «Αναστήθηκε ο Ανδρέας στο Θησίο» και πιο κάτω 7 δεσμεύσεις με αοριστείες και μισόλογα.

Χθες είχαμε και μία δημοσκόπηση που βγήκε μετά την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είναι από μία εταιρεία και μία εφημερίδα που είναι για interview. Νομίζω ότι η εταιρεία είναι interview, δεν μας είναι ιδιαίτερα γνωστή, αλλά τέλος πάντων δίνει 29,5% εκτίμηση ψήφου, 25-26% περίπου σε καθαρή ψήφο στη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο κόμμα βγάζει το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και με μία μονάδα διαφορά ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ. Και λίγο πιο κάτω είναι το κόμμα της Καριστιανού, το Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ποιοι βγαίνουν χαμένοι από αυτή τη δημοσκόπηση? Πρώτα απ' όλα το κόμμα του κ. Βελόπουλου. Η Ελληνική Λύση χάνει περίπου 4-5%. Και βεβαίως η κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία και αυτή καταποντίζεται στα όρια του μπαίνω, δεν μπαίνω στη Βουλή που λέμε. Αλλά αυτά περίπου αναμενόμενα ήταν όταν γίνεται μια αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, όταν ο κόσμος ζούσε με την προσδοκία να δει νέα κόμματα, νέα πρόσωπα, νέες διακηρύξεις. Είναι λογικό ότι δεν θα αφήνει μόνο κόμματα παραδοσιακά μεγάλα, αλλά και μερικά από αυτά τα μικρά, τα οποία ως λύση ανάγκης ή τέλος πάντων ως μη χείρον βέλτιστον που λέμε, τα επέλεγε, ναι, και εκφραζόταν για αυτά μέσα από τις κατά καιρούς δημοσκοπήσεις.

Σε ένα άλλο σημείο από Γευαντινή έχει την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη που σχολίασε χθες το πρωί, νομίζω, την εμφάνιση των νέων κομμάτων. Είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι πρόκειται για μια πολιτική βαβέλ που δημιουργείται εξαιτίας ακριβώς αυτών των ανακοινώσεων. Τα νέα κόμματα, κυρίως εννοούσε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Και η εφημερίδα Απογευματινή δεν παραλείπει να σημειώσει και ως κύριο θέμα στην πρώτη σελίδα τις αιχμές Καραμαλή κατά της κυβέρνησης για τα εθνικά θέματα και τα ήρεμα νερά. Πιο κάτω ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, επιταχυντής ιόντων, ο Δίας της Κρήτης στη μάχη κατά του καρκίνου, μια επιστημονική εξέλιξη, έχει σχέση νομίζω με το Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Αν καλά οι άνθρωποι που τα δουλεύουν αυτά τα πράγματα, ξέρουν πολύ καλά πόσο οδυνηρή είναι αυτή η ιστορία με τους καρκίνους, πόσα και πόσα αγαπημένα πρόσωπα έχουμε δει να φεύγουν πρόωρα από τη ζωή εξαιτίας αυτής της αρρώστιας που δυστυχώς ακόμα η επιστήμη δεν έχει καταφέρει να την αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, τουλάχιστον όπως πολλές άλλες ασθένειες.

Η εφημερίδα των συντακτών έχει ολοσέλιδη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα με το χαμογελαστό κοριτσάκι δίπλα του και με το χαρτί που έχει το όνομα του νέου κόμματος με τίτλο 7 δεσμεύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης και τις αναφέρει μία προς μία. Τώρα προσέχετε να δείτε κάτι. Δέσμευση, ζωή με αξιοπρέπεια. Δέσμευση, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες. Παραπέμπει στο να μην έχουν οι πολιτικοί και δύο βουλευτές ιδιαίτερα προνόμια και δικαιώματα από αυτά που έχουν απλοί πολίτες. Να το θυμόμαστε αυτό πάντα, διότι όταν θα έρθει η ώρα που η Βουλή θα πρέπει να συζητήσει αυτό το πράγμα, να μην βρεθούν πάλι αστερίσκοι και παραθυράκια για κάποιους που θα ξέρουν του νόμου.

Πιο κάτω η εφημερίδα έχει τις δηλώσεις του Κώστα Καραμαλή, νέο διπλοκαρφί σε Μαξίμου για υποκλοπές και έρημα νερά. Πολλοί λένε στην Αθήνα αυτές τις μέρες, αγαπητοί φίλοι, ότι διακριτικά ο Κώστας Καραμαλής σιγοντάρει τον Αντώνη Σαμαρά. Δεν τον αποθαρρύνει, δεν αποστασιοποιείται, δεν κρατάει αποστάσεις, αλλά με εύσημες δηλώσεις σιγοντάρει τις δημόσιες ανακοινώσεις του Αντώνη του Σαμαρά.

Λοιπόν, να δούμε τι γράφει και ο Ελεύθερος Τύπος. Θυματολόγιο, πώς μπορούν να σωθούν τα αγνώστου ιδιοκτήτη ακίνητα. Υπάρχουν πάρα πολλές χιλιάδες ακίνητα ανθρώπων που έχουν αποβιώσει, που δεν έγινε αποδοχή κληρονομιάς από κανένα συγγενή, οικείο ή φίλο, που δεν ξέρει κανείς σε ποιον ανήκουν και που οι Δήμοι μέχρι τώρα δεν ήξεραν καν την ύπαρξή τους. Εδώ πρόκειται για μια μεγάλη ακίνητη περιουσία, που σύμφωνα με τον νόμο θα περιέλθει στα χέρια των Δήμων. Ιδούπε δύο δόξη λαμπρών για τους Δημάρχους να κάνουν έργα κοινοφελή, να κάνουν παιδικές χαρές, πλατείες, δρόμους, ό,τι λείπει σε μια πόλη, ό,τι λείπει σε ένα αστικό χώρο. Μακάρι να πιάσουν τόπο αυτά τα ακίνητα. Είναι πράγματι μια πολύ μεγάλη περιουσία που σταδιακά θα περάσει στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο Ελεύθερος Τύπος επιλέγει μια γαλλική λέξη, τη Ρεϊνιόν. Λέει Ρεϊνιόν, ΣΥΡΙΖΑ στο Θησίο, αν κατάλαβα καλά. Το περιβέωτο rebranding του Τσίπρα κατέληξε σε Ρεϊνιόν. Μάλιστα. Φωτογραφίες των ανθρώπων που ήταν εκεί κοντά του, βλέπουμε μεταξύ των άλλων. Πρώην βουλευτές κυρίως του ΣΥΔΡΑ. Ήταν η κυρία Αθηνά Λινού, από ό,τι βλέπω. Ήταν. Δεν του θυμόμαστε κιόλας, τέλος πάντων. Αρκετοί πρώην βουλευτές και πρώην υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί. Αυτό μπορώ να σας πω. Και βεβαίως ήταν και ο Διονύσης ο Τεμπονέρας. Όταν μιλάμε για τον Διονύση τον Τεμπονέρα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι είναι ο γιος ενός Ζακυνθίνου. Άλλωστε το όνομα Διονύσης παραπέμπει στον παππού του, τον Διονύση, από τους Αμπελόκηπους. Ο πατέρας του, ξέρετε πολύ καλά, ότι δολοφονήθηκε σε μια διαδήλωση στην Πάτρα τη δεκαετία του 1980, νομίζω. Ναι, κάπου εκεί, σε κάποια πολύ θερμά επεισόδια μιας προεκλογικής περίοδου. Έπεσε θύμα βιαιοτήτων που έγιναν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Νομίζουμε ότι ο πατέρας του ήταν καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, αν θυμόμαστε καλά. Ο γιος του λοιπόν, ο Διονύσης, είναι πολλά χρόνια τώρα βουλευτής στο ΣΥΡΙΖΑ και βεβαίως είναι από αυτούς οι οποίοι παραιτήθηκαν πριν λίγες μέρες, παρέδωσαν την έδρα στο ΣΥΡΙΖΑ και ακολούθησε τον Αλέξη Τσίπρα. Μια μεγάλη φωτογραφία στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου. Τι δείχνει? Δείχνει μια από τις πολύ όμορφες εκείνες λίμνες που είναι στα πάρκα στο Λονδίνο. Με κάμποσους Λονδρέζους, είναι τρεις κυρίες και ένας κύριος, με τα μαγιό, ξαπλωμένοι στον καζόν, βουτάνε και κάνουν μπάνιο στη λίμνη, γιατί πολύ απλά εκείνη την ώρα στο Λονδίνο η ζέστη ήταν 35 βαθμούς Κελσίου.

Πανηγύρισε σήμερα, πανηγύριζε πραγματικά η εφημερίδα Κόντρα, όσον πρόκειται για την κατεξοχήν φωνή και εφημερίδα του Αλέξη Τσίπρα. Κύριος τίτλος, νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Τι να σας πω, εμένα όταν ακούω τη λέξη Ελλάς, το μυαλό μου πάει η ελληνική αστυνομία. Κάποιος άλλος πάει αλλού. Αρχίζει ο ανένδοτος για την ανατροπή της δεξίας. Η μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη είναι γεγονός. Πιο κάτω μεγάλη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και πολύ λίγα θέματα κατά τα λοιπά στην πρώτη σελίδα. Και το βαρύ κανόνι έρχεται από την Εστία, η οποία τι έχει σήμερα στην πρώτη σελίδα, βόμβες Καραμαλή. Ο κόσμος διολυσταίνει προς την διαρκή αναρχία. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Κάπου αλλού το θυμόμαστε που κάποιος άλλος το έλεγε παλιά. Νομίζω ότι το έλεγε ο θείος του. Ο ανήμιστος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν την δημοκρατία. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν είναι έτσι, και ποιος μπορεί να πει ότι όποιος παρακολουθεί τον άλλον ότι υπηρετεί τη δημοκρατία. Αλίμονο. Πιο κάτω, όλα αυτά είναι δηλώσεις του Κώστα του Καραμαλή χθες στην παρουσίαση ενός βιβλίου στην Αθήνα. Κλονίζεται το αφήγημα της δυτικής υπεροχής. Πράγματι έτσι είναι. Μιλάμε για την υπεροχή USA-NATO. Αμερική και ΝΑΤΟ δηλαδή. Χειραγωγείται η δικαιοσύνη. Ποιος θα πει ότι δεν συμβαίνει και αυτό. Γάγγρενα τα τρόλ του διαδικτύου. Εδώ που τα λέμε, επειδή με αυτή την ιστορία εμείς πολλές φορές γελάμε, διότι ξεχωρίζουμε πότε ένας πολίτης έχει το θάρρος της νόμης να πει κάτι σοβαρό, αυτό δεν έχει σημασία, και πότε ένα τρόλ, δηλαδή ένας τύπος με ένα ψευδώνυμο, βγαίνει και βρίζει, ασχημονεί ή προσπαθεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αυτοί μιλάμε για διεταγμένη πληροφόρηση. Αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει. Αυτοί που έχουν τα κοινωνικά δίκτυα, οι πολύ μεγάλοι, σε όλο τον κόσμο να τα καταργήσουν. Δεν μπορεί κάποιος να βγαίνει και να μιλάει με ψευδώνυμο. Πρέπει να μιλάει με το όνομά του. Αυτό πρέπει. Είναι αρχή της δημοκρατίας, είναι αρχή της νομιμότητας. Δεν μπορεί να βγαίνει ένα τρόλ, να σχημονεί, να ευρίζει, να κακοχαρακτηρίζει τον οποιονδήποτε έτσι με το καθεστώς της ανωνυμίας. Αυτά είναι τα περίφημα τρόλ. Ξέρετε κάτι πολύ ωραία, ξέρεις, ο καιρός σήμερα είναι ωραίος, αλλά ο Καραμαλής σήμερα κάνει αυτό. Πού να ξέρεις αν το κάνει ή δεν το κάνει. Και ποιος το εγγυάται και ποιος το πιστοποιεί όταν αυτός που το γράφει είναι ανώνυμος. Πιο κάτω. Δισεκανάλογο λέει το κόστος από τα ήρεμα νερά, ενώ τα ήρεμα νερά με την Τουρκία. Δηλαδή ότι η Ελλάδα δεν έχει κερδίσει τίποτα από τα ήρεμα νερά. Αυτό θέλει να πει, ενδεχομένως να έχει δώσει προς την Τουρκία διάφορα. Και δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία. Και υποκατάρρευση στη συνοχή της Δύσης. Είναι πικρές αλήθειες όλα αυτά. Και βεβαίως δεν είναι αναμάρτητη η Ευρώπη στην Ουκρανία. Διότι όταν για 6 περίπου χρόνια όλοι έλεγαν ότι στην Ουκρανία δεν ζουν μόνο Ουκρανοί, ζουν και Ρωσόφωνοι που έχουν δικαιώματα και πρέπει να προστατευτούν ως μειονότητα έστω από την Ουκρανική κυβέρνηση, αντί να διώκονται, να λιθοβολούνται και να δολοφονούνται, τότε η Ευρώπη σφύριζε κλέφτικα. Ας εισπράξει τώρα το τίμημα των ενεργειών και το τίμημα της αδιαφορίας εκείνης της εποχής. Κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 10, είπαμε πολλά και σήμερα, νομίζουμε ότι θα πούμε και άλλα τόσα αύριο, την ίδια πάντα ώρα. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας, παρακολουθήσαμε αμέσως μετά το πολύ καλό πρόγραμμα που ακολουθεί εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Συνετό. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Άξονα Πειραιώς σταδίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αρδίτου, στη Βασιλίση Σοφίας, προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έχουν εξαγγείλει για αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι με κύρια αιτήματα μεταξύ άλλων, πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Τροχαίο δυστύχημα με ένα νεκρό και μία τραυματία σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Ιόνια Οδό στο ύψος του κόμβου Κουβαρά μετά από σύγκρουση γιοταχή αυτοκινήτου με φορτηγό. Τα πρώτα στοιχεία αναφέρουν πως ο 70χρονος οδηγός του γιοταχή έκανε όπισθεν όταν αντιλήφθηκε πως είχε περάσει από την έξοδο που ήθελε να βγει. Ο οδηγός του γιοταχή έχασε τη ζωή του, ενώ με βαριά τραύματα νοσηλεύεται συνοδηγός του. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. 8 γεωγραφικά διαμερίσματα στη Γαλλία βρίσκονται σε κίτρινη επιφυλακή. Οι νεκροί και στις δύο αυτές χώρες είναι τουλάχιστον 11, με 5 από αυτούς να αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Εχθές επέστρεψε στην Τεχεράνη η Ιρανική Αντιπροσωπεία που βρισκόταν για διαπραγματεύσεις στο Κατάρ, με Ιρανικά πρακτορία ειδήσεων να μεταδίδουν ότι το ξεπάγωμα των δεσμευμένων Ιρανικών κεφαλαίων είναι το μόνο θέμα που μένει να συμφωνηθεί. Υπουργικό Συμβούλιο εντωμεταξύ συγκαλεί σήμερα ο Ντόναλτ Τραμπ στο Λευκό Οίκο με βασικά θέματα στην ατζέντα της εξελίξης στο Ιράν και τα ζητήματα της οικονομίας. Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σύμφωνα με πληροφορίες από το ΠΑΣΟΚ, σειρά δημόσιων τοποθετήσεων του Υπουργού Υγείας, με αιχμή την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Πηγές από το ΠΑΣΟΚ σημειώνουν ότι η κατάθεση της μήνυσης δεν αφορά προσωπική αντιπαράθεση, αλλά συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από Υπουργό της Κυβέρνησης. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να σφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανιστεί ξανά ο κύριος Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος και απαράλλαχτος, θυμίζοντας τους λόγους που τον καταψήφισαν οι πολίτες, σχολίασαν κυβερνητικές πηγές. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα με το όνομα Ελλάς πιστοποίησαν πόσο παλιό είναι αυτό που πολλοί διαφημίζεται εδώ και μήνες ως νέο, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε εχθές ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στον τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσους, άναδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, το Λασίθι αλλά και την Αθήνα. Η δράση της εγκληματικής ομάδας εκτιμάται ότι προκάλεσε ζημία περίπου 3 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής οικονομίας. Στην δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Συνεχίζεται σήμερα στην αίθουσα Αγιεόπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη.
7: Γιατρέ μου,
8: πείτε μου.
7: Τελευταία.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΗ Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τετάρτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας.

Πώς το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας? Η μεγάλη μέρα έφτασε. Ο Buddy Holly το έλεγε σαν σήμερα το 1957 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, That'll be the day. Πες το ότι μοιάζει, η μεγάλη μέρα έφτασε. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Τετάρτη, 27 Μαΐου. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιάννης ο Ρώσος, να έχετε υπόψη σας. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γιορτάζει και κάποιος Άγιος προστάτης των δημοσκόπων, αν υπάρχει. Των δημοσιογράφων υπάρχει ένας, είναι ο Άγιος Μινάς ο Καλικέλαδος. Γιορτάζει κάπου το Δεκέμβριο. Αλλά των δημοσκόπων δεν ξέρω αν υπάρχει. Πρέπει να βρούμε κάποιον. Αν και δεν ξέρω αν χρειάζονται οι δημοσκόποι οι προστάτη Άγιο, όλοι για αυτούς δουλεύουν. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης έχει τον συντονισμό των ήχων, ο Δημήτρης Γιαννήρης έχει τον συντονισμό όλων των υπολείπων και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στο 210-4800-170-174. Η εκδήλωση στο Θησείο, η ανακοίνωση του νέου κόμματος, η ανακοίνωση του ονόματός του που είχε κρατήσει ένα suspense μέχρι τις 9.30 χθες το βράδυ είναι φυσικά το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουν όλοι απόψε, μάλλον χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, και κάνουν και τα σχετικά καλαμπούρια στο Twitter και στα social media γενικώς. Έχω ακούσει αυτό που το έχετε ακούσει κι εσείς, δηλαδή τώρα η κυρία Δημογλίδου όταν εμφανίζεται στα κανάλια θα πρέπει να διευκρινίζει ποια Ελλάς εκπροσωπεί, την ελληνική αστυνομία ή το κόμμα του Τσίπρα. Ή το άλλο που λέει ότι τώρα και ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ένα κόμμα και θα το ονομάσει ΕΔΕΣ. Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι προφανώς το θέμα της συζήτησης. Είναι το θέμα για το οποίο συζητούν όλοι και είναι το θέμα που επίσης βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ή τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

0: Ελάτε λοιπόν να σας πάω μια βόλτα στις σελίδες των εφημερίδων να δείτε πώς το σχολιάζουν σήμερα το πράγμα. Υπό τους ήχους της θρυλικής Suzy Sue and the Banshees. Είναι η Suzy Sue, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της, γεννήθηκε κατά σύμπτωση την ημέρα που ο Μπάντι Χόλι κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, βόλτα σε εφημερίδες. Να ξέρεις από την Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος είναι ο τίτλος και το σχόλιο ταυτόχρονα της εφημερίδας. Στο ίδιο κλίμα, Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το rebranding του Αλέξη κατέληξε σε reunion ΣΥΡΙΖΑ» χτες στο Θησίο. Η εφημερίδα των συντακτών κάνει πρώτο θέμα, 7 δεσμεύσεις. Η απογευματινή απαντά 7 δεσμεύσεις με οριστείες και μισόλογα. Η εφημερίδα Κόντρα είναι ενθουσιασμένη. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Το μανιφέστο ετοιμάζεται να ανέβει στο βουνό. Οι Ελλασίτες ξανάρχονται. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μούχλα χρεοκοπημένων αυταπατών και αντιλαϊκών θέσεων». Η Εστία, ας πούμε, είναι μια εφημερίδα που δεν κάνει πρώτο θέμα τον Τσίπρα, κάνει αντιθέτως πρώτο θέμα τον Καραμαλή. Έχω την εντύπωση ότι αν μετρήσει κανείς το πολιτικό βάρος των δύο εμφανίσεων χθες, προφανώς η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερο βάρος, αλλά αυτή η φράση του Κώστα Καραμαλή χθες στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής έχει πολύ περισσότερο δηλητήριο. Είπε δύο πράγματα ο Καραμαλής χθες, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και του κύριου Αρβανιτόπουλου. Είπε αφενός ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί αναθεωρητική ατζέντα, επιχειρεί να μεθοδεύσει διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθηκών και συνεπώς πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αλλά γεννάτε το ερώτημα, δηλαδή όταν δεν είχαμε την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά κάποια άλλη. Η Τουρκία δεν προωθούσε αναθεωρητικά σχέδια και δεν μεθόδευε διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Η δεύτερη ατάκα Καραμαλή είναι πιο... είναι μάλλον περισσότερο εύστοχη. Είπε δύο πράγματα. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττου τη δημοκρατία, αλλά το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα στη δημοκρατία είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως θεμέλιο ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Οπ, έτσι. Να μείνουμε στο πολιτικό θέμα της ημέρας, που προφανώς είναι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χθες, η επανεμφάνισή του, η ανακοίνωση του νέου κόμματος και η ονοματοδοσία Ελλάς, που ανάλογα με τη διάθεση του καθενός μπορεί να παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία ή στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό ή σε τίποτα από τα δύο. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου ήταν, αν θέλετε, ο προάγγελος της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι η δική της νίκη στην περιφέρεια της Αττικής την άνοιξη του 12 ήταν το πρώτο σήμα ότι κάτι αλλάζει. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατρίες μας.
0: Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να σχολιάσω μόνο κάτι. Στον κινησμό που αποδίδεται στην επικοινωνία και στη διαφήμιση στην οποία εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν, νομίζω ότι η χθεσινή πρόταση, η επιλογή ονόματος έφερε αποτέλεσμα. Είτε κάποιοι βλέπουν
0: συζητείτε.
1: Αυτό είναι, θέλω να σας πω, είναι το κύπελο του διαφημιστή. Τώρα, από
0: όποιος το σκέφτηκε συνεπώς, πέτυχε τον κραταρχήν στόχο.
1: Σας λέω,
0: απλώς μια επιτυχημένη διαφήμιση δεν εξασφαλίζει πάντα την πώληση του προϊόντος.
1: Μα γι' αυτό δεν φτάνει μόνο η διαφήμιση και με πάτε στα λιμέρια μου. Τώρα θα κάνουμε εύκολη κουβέντα. Διαφήμιση, επικοινωνία χωρίς πολιτική, πολιτική χωρίς επικοινωνία είναι πράγματα που ξεκινάνε από τον Μάρκο Αβρίλιο και την επιστολή του αδερφού του για να γίνει Κέσαρας. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξαναφέρω το ερώτημα. Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως λέω ότι από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς ούτε εμάς, να το λέμε ολόκληρο, τα ψέματα τέλος. εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος, δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή, να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό, βέβαια, πρέπει να σας πω, δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών, νυν βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου στην σε δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όχι όλων, γιατί δεν είμαστε όλοι.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό που λέει το πρώτο σας σχόλιο είναι αυτό, ότι τέρμα τα αστεία, τώρα πρέπει να διαλέξεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις.
1: Και ξαναλέω για ποιο λόγο. Και ξαναλέω, διότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ηθικό αντιπαράδειγμα. Από τις 26 Μαΐου του 2026 δεν έχει καμία δικαιολογία όποιος αιρετός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί σε ένα κόμμα, να συνεχίσει να παραμένει με αυτό με τον οποίο ο ελληνικός λαός τον έστειλε στο Κοινοβούλιο. Είναι για λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης και για να μην ταΐζουμε την ακροδεξιά με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να παραδώσουμε την έδρα μας, να ενταχθούμε ή να μην ενταχθούμε στο νέο κόμμα. Όλα μαζί δεν γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι περιόδους παρατεταμένες, μιλάμε για 7 χρόνια απαξίωση της πολιτικής και κόπωσες προς την πολιτική των Ελλήνων πολιτών, οδηγούν στην ακροδεξιά. Δεν οδηγούν κάπου αλλού. Και όταν οδηγούμαστε σε ακροδεξίες λύσεις, σε αποχή και σε παρέτηση και κόπωση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά μην το έχουμε πληρώσει.
0: Για σας υπάρχει διλήμμα, δηλαδή.
1: Προσωπικά.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι επειδή δεν παρουσιάζομαι σήμερα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατριές σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σας είπα μόλις τώρα έχω υπηρετήσει έμπρακτα. Είπατε για την εκλογή μου στην περιφέρεια Αττικής το 2014. Θέλω να σας θυμίσω, δεν ήμουν υποχρεωμένη. Άλλοι υποψήφοι περιφερειάρχες διατηρούσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη βουλευτική έδρα, δηλαδή δώσαν τη μάχη εκ του ασφαλούς, διότι δεν υπήρχε ασυμβίβαστο. Εγώ θεώρησα ότι απέναντι στους συμπολίτες μου αυτό θα ήταν μια ανήθικη στάση. Και ενώ δεν ήμουν υποχρεωμένη και ενώ με βγάζαν εκτός δεύτερου γύρου, παρέδωσα την έδρα μου. Το θυμίζω αυτό για να πάω και στο επόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν τα όργανα. Διότι πέρα από το να κρατάς την έδρα σου και να κοιτάς εκ του ασφαλούς τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σέβεσαι και αυτούς οι οποίοι σου δώσανε αυτές τις θεσμικές ιδιότητες. Εγώ δεν είμαι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας λόγω ύψους, ούτε χρώματος ματιών. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να συνεδριάσουμε και πρέπει να γίνει και ταχύτητα, κύριε Τσίμα. Το έχω υπονοήσει και σε άλλο συναδελφό σας. Mm-hmm. Είναι πολύ μακριά η 6η Ιουνίου και οφείλουμε, όχι για λόγους τυπικούς, αλλά ουσία.
0: 6 Ιουνίου για τους ακροατές, λέω, είναι η μέρα που έχει καθοριστεί η συνεδρίαση όπου θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, με ποιον πάει.
1: Επομένως, σας πήγα τόσο πίσω στο 2014 για να σας πω ότι αυτά που λέω δεν είναι επιχείρημα διαφυγής από μια δύσκολη ερώτηση. Έχω αποδείξει ότι είμαι στρατιώτης. Διότι αυτό το είμαι στρατιώτης, δεν σας κρύβω, το ακούμε ad nauseam, μου έρχεται και εμένα με τόσους πολίτες όταν το ακούω ως ακροάτρια, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, γιατί δεν είμαστε ολίβοι, που το έχουμε αποδείξει. Άρα δεν θα κάνω σήμερα αυτό για το οποίο μέμφωμαι και κατηγορώ.
0: Εννοείται ότι,
1: μια σειρά.
0: Άρα δεν θα πείτε σήμερα ποια είναι η γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, να συνεχίσει μόνος του ή να πάει με τον Τσίπρα.
1: Ναι, και αυτό όμως που μπορώ να σας πω μετεπιτάσσεως είναι ότι αυτά τα ανιστόρητα περί διαλύσεως και αυτοδιαλύσεως πραγματικά είναι εξωφρενικά και έχουν φέρει τον κόσμο στο μη περαιτέρω. Διότι δεν έχουν προηγούμενο στη νεότερη πολιτική ιστορία και δεν λέω την, μόνο την εγχώρια, λέω και τη διεθνή. Αλλά ξέρετε, σε περίοδους κρίσης, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί παρακολουθεί την πολιτική ιστορία του τόπου, ο καθένας και κάθε μία από εμάς ερχόμαστε και τα γράδα μας, έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Δηλαδή το τι εκφέρει ο καθένας και κάθε μία στο δημόσιο λόγο το τοποθετεί κιόλας όταν έχουμε κρίση.
0: Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Θέλω να πω.
1: Δηλαδή, είστε πάρα πολύ ευγενικός. Τι δεν είναι εύκολη, σας είπα, χωρίς προηγούμενο.
0: Δηλαδή, χωρίς προηγούμενο, ακριβώς.
1: Τέτοια περιδίνηση, ας πούμε, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει και έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο, μην μου πείτε ότι μπορούσατε να το μαντέψετε.
0: Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρας και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως αλλιώς θα λέγεται, τα οποία να κατεβαίνουν χωριστά?
1: Ήδη αυτή τη στιγμή με τη συμπεριφορά μας, την αδράνειά μας, την αφωνία μας πολλές φορές, ενώ από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είστε αναγκασμένος να κάνετε λάθος ερώτημα και να φεύγουμε από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και από τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Απέναντι μας δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι η σημερινή σύψη και παρακμή της κυβέρνησης, για τις οποίες ευθύνεται 100% η δεξιά παράταξη.
0: Μπορεί να είναι έτσι, αλλά στις εκλογές κάποιος πρέπει να διαλέξει ένα ψηφοδέλτιο ή το άλλο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό σας είπα, είστε αναγκασμένος να ρωτάτε. Έχει χαθεί λοιπόν από την κουβέντα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να απορρευτούμε και για τον οποίο αποφασίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή με την ενότητα, με την ανασύνθεση, με μια συνεργασία για προοδευτικό μέτωπο, ξαναλέω, στη βάση και των αποφάσεών μας, όχι των επιθυμιών του Παύλου και της Ρένας. Εγώ πρέπει να σας μεταφέρω ότι οι συμπολίτες μου και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στο Καματερό μας λένε βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ξαναλέω, εάν συνεχίσουμε από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή είναι αδράνεια και δεν συνεδριάσουμε έγκαιρα για να δούμε ποιες θα είναι οι αμέσως επόμενες αποφάσεις, η διάταξη των δυναμιών μας, πώς θα πάμε. Όπως λέτε και εσείς, θα πάμε απέναντι στην προσπάθεια του Τσίπρα. Γι' αυτό ξαναλέω και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου ότι η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ μακριά και οφείλουμε για λόγους τυπικούς αλλά και ουσίας να συνεδριάσουμε άμεσα, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς, διότι μην ξεχνάτε ότι η αριστερά μεγαλούργησε όταν ένωσε.
0: Δυσκολεύομαι να μαντέψω όταν γίνει αυτή η συζήτηση τι θέση θα πάρετε, αλλά υποθέτω ότι δεν θα συμφωνήσετε στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξη στο καινούριο σχήμα έτσι.
1: Έτσι, κοιτάξτε, είδατε τώρα δεύτερη ερώτηση που είστε αναγκασμένος να μου κάνετε από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται αρκετοί και αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι,
0: ατομικά ο καθένας.
1: Αυτό. Από πότε αντικαταστήσαμε τις πολιτικές, τις προγραμματικές συγκλήσεις ή τις πολιτικές διαφωνίες με το έτσι του καθενός και της κάθε μίας?
0: Πάντως σε αυτά που είπε χτες ο Τσίπρας στη διακήρυξή του δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε πουθενά.
1: Είναι, κοιτάξτε, και τις 7 δεσμεύσεις και το πρόγραμμα θα το διαβάσουμε με προσοχή και οφείλουμε να το διαβάσουμε, μπορεί να είναι μια βάση για μια συμπόρευση. Αλλά ξαναέρχομαι πίσω σε αυτό το έτσι και σας λέω ότι δεν θα συγχωρήσουν οι πολίτες ούτε την παρέτηση, ούτε την εξαφάνιση, ούτε την εξαήλωση, και καμία από τις τάσεις αυτές δεν αποτελούν πολιτική αλλά διαγράφουν το λόγο ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ενός συντεταγμένου κόμματος. Και δεν θα φταίνουν οι πολίτες, κύριε Τσίμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα σε μήκος 12 χιλιόμετρων είναι τα οχήματα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από γέφυρα Λυκόβρησης προς λεωφόρο Αθηνών. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μικρότερες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αρδιτού, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή και στο Σκαραμαγκά. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν αυτήν την ώρα στην πλατεία Κοντζιά συνταξιούχοι. Ζητούν μεταξύ άλλων πραγματικές αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 11 νεκρούς, πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία. Σχεδόν οι μισοί θάνατοι αποδίδονται σε πνιγμούς και θερμικό σοκ. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο νότιο Ιράν. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών επιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα. Μήνυση κατά του Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση καταθέτει σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον του Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Αθηνών. Αφορμή σχόλια του Υπουργού Υγείας για την ενοικίαση ακινήτου που ανήκει στην οικογένεια Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Οθυσίο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Νέο επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 25 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Ακούτε τα σκάκια, το κομματρία είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 27 του Μαΐου. Να σας θυμίσω δύο μηνύματα που σας αφορούν. Το ένα έρχεται από το Box, αυτή την εφαρμογή από την οποία παραγγέλνετε φαγητό, καφέ, ψώνια ή εννοώ ψώνια από το σούπερ μάρκετ, και κάθε φορά που έρχεται η παραγγελία έρχονται μαζί και πόντι επιβράβευσης, τους οποίους εξαργυρώνετε στις επόμενες παραγγελίες σας. Και να σας θυμίσω επίσης το μήνυμα της Εθνικής Τράπεζας, η οποία προτείνει μια διαδικασία για τη δύσκολη δουλειά του να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο και την κάνει ευκολότερη. Δηλαδή, σας δίνει ένα προσωπικό συμβούλο που σας συνοδεύει σε κάθε βήμα. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες και η εκταμείευση των χρημάτων γίνεται 48 ώρες μετά την υπογραφή της σύμβασης. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα της ημέρας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η κυρία Δούρου είχε δίκιο. Το δει κανείς από την άποψη του διαφημιστή και η επιλογή του ονόματος και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε τράβηξε την προσοχή. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει νεκροψία που λέγανε παλιά. Μια ματιά στον έξω κόσμο. Στον έξω κόσμο φυσικά το μεγάλο θέμα είναι όχι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η στασιμότητα, η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ που εναγγέλλεται κάθε τόσο και πάντα αναβάλλεται. Κρατάμε το τελευταίο ότι τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν διακοπεί, παρά το ότι υπήρξαν και τα αεροπορικά χτυπήματα της αμερικανικής πλευράς. Ο κύριος Ρούμπιο είπε απλώς, θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη. Παρεπιπτόντως, αν ακούτε podcast και σας αρέσουν, πρώτα απ' όλα έχω μια συμβουλή για σας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ξεκινήσει μια πλατφόρμα podcast που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες και κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Και έχω να σας συστήσω ένα podcast το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι στα podcast των Times της Νέας Υόρκης. Είναι μια συζήτηση με τον συγγραφέα Γιουβάλ Χαράρη, τον πασίγνωστο συγγραφέα, bestseller συγγραφέα. Το podcast ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει, μάλλον του θέτει υπόψη, μια φράση που είχε πει ο Στίβ Μίλλερ, το δεξιχέρι του Προέδρου Τραμπ, ο προσωπάρχης του, ο οποίος είπε ότι εσείς μου μιλάτε τώρα για διεθνή νομιμότητα και διάφορες ευγένειες, αλλά εμείς ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο τον οποίο κυβερνάει δύναμη, τον κυβερνάει ισχύς, τον κυβερνάει εξουσία. Το ακούει ο Χαράρη και λέει το εξής: αν η μοναδική ανθρώπινη πραγματικότητα ήταν η ομή δύναμη, τότε θα ζούσαμε ακόμη σε μικρές ομάδες συλλέκτες κυνηγοί στην Αφρικανική Σαβάνα. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι ακριβώς αυτό, το πώς οι άνθρωποι φεύγουν από τον νόμο της ομής βίας και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να προχωρήσουν, για να προοδεύσουν. Και αυτό δεν γίνεται με τη βία. Πίσω στο δικό μας, το μεγάλο θέμα της ημέρας, το φυσικά πολιτικό θέμα της ημέρας εννοώ, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχώρισα δύο σχόλια που τα βρήκα ενδιαφέροντα. Ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα λέει ότι στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνω σωστά, αν ερμηνεύω σωστά το σχόλιο του, ότι το θέμα δεν είναι τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρα.

0: όσο και τον Τσίπρα που θα παρουσιάζεται πια ως η νέα και μοναδική εναλλακτική λύση. Άρα, συμπέρασμα, το θέμα η μοίρα του Τσίπρα εξαρτάται κυρίως από το πώς θα αντιδράσει το Πασόκ και αν θα ξεπεράσει αυτό το σοκ στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σήμερα. Ενδιαφέρον και το άρθρο του Μιχάλη Τσιντσίνη στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Μέσα στον κύκλο της αντιμητσοταγικής αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας παραμένει ο πιο ταλαντούχος. Έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοδοξούν να γίνουν ταμιευτήρες της δυσαρέσκειας. Αλλά είναι αρκετά ισχυρός για να πάρει κεφάλι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπερκεράσει το ταλέντο του Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορεί να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία, αφού ακόμη και στην κορύφωση της χρεοκοπίας είχε κατορθώσει να ξεπεράσει μόλις το 36%. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Τσίπρα βοηθάει τον Μητσοτάκη να σταθεί στις επόμενες εκλογές. Αλλά το 2023 που αυτό συνέβη, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε να αντιμετωπίσει κόμμα που είχε προκύψει από δική της διάσπαση και το οποίο θα της αφαιρέσει κάτι, και επιπλέον είχε ισχυρή παράσταση νίκης. Τώρα οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στην κάλπη με τη βεβαιότητα ότι λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας θα υπάρξει και δεύτερη κάλπη. Οπότε οι πρώτες εκλογές μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα επίσημης δημοσκόπησης και να τις μετατρέψουν σε πεδίο έκφρασης ανέξοδης δυσαρέσκειας. Συνεπώς, το 2023 ο Τσίπρας έφτανε, το 2027 ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για τη Νέα Δημοκρατία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8.
1: Στο φαλυρικό
0: με τον Sky
1: 100.3. Έχουν κλείσει προσοχή. Οι αριστερές λωρίδες.
2: Άρα προσοχή.
1: Μάλιστα, ναι. Έχει γυρίσει μάλιστα ανάποδα το, η Μούρι Μπρος εννοώ και,
2: ναι,
1: και
2: ναι,
1: Τούμπαλιν.
2: Ναι, κατάλαβα.
1: Το αυτοκίνητο το ένα και το βιντεοφόρο με στη μέση. Μόνο η δεξιά λωρίδα λειτουργεί και μαζεύεται μποτιλιάρισμα. Ήδη αρχίζει από τη μαρίνα του Φλίσβου. Είναι πάνω σε στροφές όμως όλο αυτό διαδραματίζεται και χρειάζεται προσοχή. Προσέξτε και την Αρδιτού, φίλες και φίλοι. Προσέξτε και την κάθοδο της Κηφισού, όπως είπες. Είναι 11 παρά 14 λεπτά και δεν έχει φτιάξει κάθοδο της Κηφισού. Ναι. Από το ύψος της γέφυρας. Μάλιστα. Από το ύψος της γέφυρας Λυκόβρησης προς τα Κτέλ, ανατμήματα είναι ακόμα μποτιλιαρισμένη η κάθοδο της Κηφισού.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη.
1: Εγώ.
2: Έχετε το νου σας εκεί στην παραλιακή, γιατί είναι οι στροφές και εκεί είναι. Αν τρέχεις λίγο παραπάνω, θα βρεθείς προεκπλήξεως. Λέω, επιστρέφουμε στην πραγματική ζωή. Χτες κατατέθηκε, το είχαμε κουβεντιάσει τις προηγούμενες ημέρες, ένα νομοσχέδιο που φέρνει στην. Υιοθετεί δηλαδή μια ευρωπαϊκή οδηγία, αυτή που έχει ως θέμα την υποχρέωση κάθε ευρωπαϊκής χώρας να εξασφαλίζει ότι για την ίδια δουλειά υπάρχει ίδια αμοιβή, ίση αμοιβή, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εφόσον. Κανείς προσφέρει την ίδια δουλειά, πρέπει να αμείβεται με τον ίδιο τρόπο. Ήρθε χτες η σχετική νομοθετική ρύθμιση και ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
3: Καλησπέρα.
2: Φαντάζομαι ότι η υποχρέωση, μάλλον για να το πω πιο απλά, η υποχρέωση του εργοδότη να πληρώνει να αμείβει με ίσο τρόπο την ανθρώπους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά δεν προκύπτει από αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε, προκύπτει καταρχήν και από το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο απλώς δίνει μερικά εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν, που υπάρχουν στην πραγματική ζωή, πολλές παρατυπίες και παραβιάσεις.
3: Ναι, κύριε, θύμα είναι ακριβώς όπως το θέτετε. Η ίση μεταχείριση δεν είναι μια καινοφανή έννοια, προκύπτει και από το Σύνταγμα της χώρας και από όλες τις συνθήκες στις οποίες έχει προσχωρήσει η χώρα μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, και από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά οι γυναίκες υστερούν και στις αμοιβές και στην ανάλυση των ευθύνων και στα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε κάτι ακόμα. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και τούτο έχει συνέπειες και στις θεμελίες και τον υπολογισμό της σύνταξης. Παραδείγματος χάρη, πέρα από το μισθολογικό χάσμα, το οποίο θα συζητήσουμε, υπάρχει και το συνταξιδοτικό χάσμα, το οποίο είναι απόρριο του μισθολογικού χάσματος.
2: Ναι, 25,3%
3: είναι χαμηλότερες στις συντάξεις των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27% σε σχέση με τον ανδρών. Γιατί έχουν χαμηλότερες αμοιβές. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα για τον ρόλο και τη θέση των φύλων στην κοινωνία που οδηγούν σε μια αδιαφάνεια. Δίνω ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή, για να μην θεωρητικοποιούμε τη συζήτηση. Στην ελληνική αγορά εργασίας, δύο εργαζόμενοι με παρόμοια εμπειρία, οι ίδιες σπουδές, σχεδόν ταυτόσιμα καθήκοντα, προσλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ίδια εταιρεία. Ο ένας διαπραγματεύεται πιο επιθετικά, οι άλλοι όχι. Μετά από 5 χρόνια, η μισθολογική απόσταση έχει παγιωθεί. Χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κάποιος με αντικειμενικά κριτήρια γιατί υπάρχει. Δεν πρόκειται απαραίτητα για συνειδητή διάκριση δυσμενής στη βάση του φύλου. Είναι το αποτέλεσμα μιας κουλτούρας αδιαφάνειας. Η οδηγία λοιπόν επιχειρεί ακριβώς αυτό. Και η οδηγία και το σχέδιο νόμου που χθες συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να θεραπεύσει σιωπηλές ανισότητες που συσσωρεύονται μέσα στον χρόνο και έχουν ως βάση κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα. Δηλαδή, να μην επηρεάζει το μισθός από το φύλο. Αν έχω την ίδια περιγραφή θέσης, την καλύπτω με τα ίδια προσόντα και προσφέρω την ίδια εργασία, προφανώς ο αποτελεσματικότερος και αποδοτικότερος εργαζόμενος δικαιούται να ανταμυφθεί παραπάνω. Ωστόσο, το κριτήριο δεν μπορεί να είναι να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όχι επειδή είσαι γυναίκα, να πάρεις χαμηλότερο μισθό.
2: Μάλιστα. Αυτό ένα εργαλείο για να εξασφαλιστεί, όπως είδα την οδηγία και τον νόμο που ήρθε χθες, είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος πριν κάνει συνέντευξη, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, να ανακοινώσει τη θέση για την οποία θέλει να προσλάβει και τον μισθό που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση, ώστε αυτά να μην προκύψουν εκ των υστέρων από την καλή ή κακή διαπραγμάτευση του εργαζόμενου.
3: Πράγματι, το σχέδιο νόμου εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας σε δύο στάδια. Ένα κατά το στάδιο της επιλογής υποψηφίων, αυτό που λέτε πριν από τη συνέντευξη, πέρα από την περιγραφή της θέσης, θα πρέπει με πρόσφορο τρόπο να αποτυπώνεται και το εύρος της αμοιβής. Άρα, εγώ που θα έρθω για μια συνέντευξη σε μια θέση εργασίας, ξέρω τι πρέπει να καλύψω από την περιγραφή της θέσης και ξέρω περίπου ποιες θα είναι οι αμοιβές μου. Επίσης, δεν δικαιούται ο εργοδότης πρέπει να ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου θέση.
2: Α, ναι. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα, νομίζω, στις διαπραγματεύσεις.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει στην Αμερική πολλά χρόνια και έρχεται και στην Ευρώπη πλέον και στην Ευρώπη στις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Τώρα έρχεται και ο Έλληνας νομοθέτης στην Ελλάδα να εισάγει κανόνες διαφάνειας και να πει τι. Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Αυτό είναι κομματάκι, να το πω, δύσκολο για τη δομή της ελληνικής οικονομίας που έχει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
2: Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Πώς εφαρμόζονται αυτά στον μεγάλο όγκο, το 97% των επιχειρήσεων που είναι σχεδόν ολιγοπρόσωπες, αν όχι ατομικές.
3: Μέχρι 10 άτομα είναι το 88% των επιχειρήσεων των ελληνικών. Ναι. Από 10 μέχρι 50 είναι το υπόλοιπο 10%, φτάνουμε στο 98%. Και από 50 και πάνω είναι μόλις το 2%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η οδηγία υποχρεώνει να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις μισθολογικές δομές. Οι μεγάλες το έχουν ήδη, συστήματα αξιολόγησης που να αποκτούν ιεραρχία και να λένε για αυτή τη θέση που περιγράφεται έτσι αντιστοιχεί αυτή η αμοιβή. Και εκεί έρχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών εμπροκειμένων να πούνε για την ίδια θέση, για την εργασία ίσης αξίας υπάρχει μια δικαιολογημένη απόκληση ή είναι αδικαιολόγητη απόκληση και στηρίζεται μόνο στην έμφυλη διάκριση. Αυτή είναι η ουσία της οδηγίας, η αμοιβή σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου και όχι από το φύλο σου.
2: Αυτό υπάρχει, αλλά θεωρητικά αυτό για να υπηρετηθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη επιχείρηση αν ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη πει... πόσα παίρνει ο άλλος συνάδελφος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα, είναι υποχρεωμένος να το πει.
3: Ακριβώς. Εισάγεται λοιπόν υποχρέωση ειδικά από επιχειρήσεις που απασχολούν 100 εργαζόμενους και πάνω. Το δικαίωμα πληροφόρησης με διαφανείς διαδικασίες, ποια είναι τα κριτήρια να ειδοποιεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει γιατί εγώ τόσα, δεν θα πει γιατί ο Νίκος τόσα και ο Γιάννη και η Μαρία τόσα, αλλά θα πει η δική μου αμοιβή με βάση τα κριτήρια της θέσης είναι αυτή. Βλέπω όμως ότι η μέση αμοιβή στις συγκεκριμένες θέσεις είναι πιο ψηλή από τη δική μου. Υπάρχει κάποιος λόγος? Αυτό θα εκκινήσει μια καινούργια διαδικασία, θα αλλάξει την κουλτούρα και για τις επιχειρήσεις, γιατί η υποχρέωση για σαφή περιγράμματα και αντικειμενικά κριτήρια αμοιβών λειτουργεί συνολικά ως μοχλός εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού των επιχειρήσεων. Όχι μόνο υπέρ των γυναικών, υπέρ όλων των εργαζομένων. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις, έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, όλα στο περίπου, οδηγούν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα, ασαφείς ρόλους και δυσλειτουργικές ιεραρχίες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία φέρνει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο, θα πάρει χρόνο να αλλάξει την κουλτούρα, αλλά τελικά θα καταλήξουμε σε μια πιο διαφανή αγορά εργασίας που θα είναι πιο ανταγωνιστική με θεσμούς εμπιστοσύνης.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλή σας ημέρα. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά και σιγά μην εφαρμόζονται στην πράξη, αλλά πρέπει. Και το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές, άρα εκεί τέτοια πράγματα δύσκολα εφαρμόζονται. Από την άλλη μεριά το επιχείρημα είναι ότι στις λίγες όμως μεγάλες απασχολείται περίπου το μισό εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα, οπότε το πεδίο εφαρμογής είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.

0: Φίλοι, φτάνουμε στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Να σας θυμίσω αυτά τα μηνύματα που σας ενδιαφέρουν. Πρώτον, για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σας, είτε αγοράσετε καινούριο είτε το παλιό σας θέλετε να το προσέξετε περισσότερο, είναι πολύ απλό, μπαίνετε σε ένα site, cosmoteinsurance.gr. Εκεί βρίσκεται προγράμματα από 19 ασφαλιστικές της αγοράς. Συγκρίνετε, διαλέγετε και κλείνετε την ασφάλισή σας επί τόπου μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας. Και το Φεστιβάλ Αθηνών και η Εθνική Τράπεζα έρχονται σε επαφή για να κάνουν το καλοκαίρι σας πιο ενδιαφέρον. Αν χρησιμοποιείτε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής, τις συναλλαγές σας κάθε μέρα, μέχρι τις 21 του μηνός, 21 Ιουνίου ενώ, μπορεί να γίνετε ένας από τους 110 τυχερούς που θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του καλοκαιριού στα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Η Ρενό. Ερμής. 91,8 στα 100.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
6: Από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο της πύλωσης του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου. Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες το βράδυ Αλέξης Τσίπρας από την εκδήλωση στο Θησείο. Δεν θα αφήσουμε άλλο την κοινωνία να ασφιχτιά, τόνισε στην ομιλία του κ. Τσίπρας, προσθέτοντας ότι δεν πάμε μόνο για πολιτική αλλαγή, πάμε για αλλαγή πολιτικής. Στην κατάθεση μήνυσης προχώρησε χθες ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε βάρος του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη μετά το πρόσφατο επεισόδιο που σημειώθηκε στο τελικό της Ευρωλίγκας στο ΆΚΑ. Για θράσος, άνανδρη και απρόκλητη επίθεση εναντίον του, καθώς και για χυδαίες πρακτικές, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο κ. Δημητριάδης. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιτοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθη και Αθήνα. Στη δικογραφία για την υπόθεση συμπεριλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Εύθραυστη παραμένει η εκεχηρία στην Μέση Ανατολή μετά τα νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο νότιο Ιράν. Υψηλοβάθμος αξιωματούχος των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επανάληψη των αεροπορικών συμπιδρομών θα αντιμετωπιστεί με ισχυρότερα αντίπεινα που θα βυθίζουν την ευρύτερη περιοχή ξανά στη δίνη του πολέμου. Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 ο κλάδος της εστίασης, ενώ πτωτικά κινείται και η κατανάλωση της βενζίνης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Η Καθημερινή, στην εστίαση ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο πέρσινο, κατέγραψε δηλαδή απόλυση που υπερβαίνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, οι υψηλές τιμές ενέργειας στους δύο πρώτους μήνες του πολέμου στο Ιράν περιορίσαν την κατανάλωση της βενζίνης κατά 2,2%. Η τάση μείωση στην κατανάλωση βενζίνης δείχνει να ενισχύεται περαιτέρω τον Μάιο, καθώς ανεπισήμως εκτιμάται στο 5%. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθησαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 αλλοδαποί. Έφοδο στα γραφεία του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος στη Μαδρίτη πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η Ισπανική αστυνομία. Σύμφωνα με την ΕΛΠΑΗ, στελέχη της αστυνομίας βρέθηκαν στα κεντρικά γραφεία του κόμματος προκειμένου να συλλέξουν έγγραφα και στοιχεία για πιθανή παράνομη χρηματοδότηση. Η έφοδο της αστυνομίας έρχεται ενώ είναι σε εξέλιξη και έρευνα εις βάρος του πρώην Πρωθυπουργού Χωσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική, σήμερα Τετάρτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία, από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τετάρτη, σχεδόν έθριος ήταν ο καιρός, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, την Κρήτη και τη Ρόδο, οπότε κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν σποραδικές βροχές ή μπόρες και στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπου στα υπηρωτικά 30 με 31. Την Πέμπτη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα υπηρωτικά τους 31 με 32 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στην Πελοπόννησο. Η ένταση των βορειών ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, Τετάρτη σήμερα, 27 Μαΐου, ακούτε Sky, στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης, και σήμερα μαζί και χώρια.
0: Είναι μια διαφορετική ημέρα σήμερα, είναι μια μέρα που...
1: Επειδή έχει λιακάδα, και χτες λιακάδα έχει.
0: Δεν έχει ακριβώς λιακάδα, έχει και συννεφιά τώρα και λίγο αέρα έχει, να ξέρετε.
1: Κάτι έχω χάσει, στο κάτι πάλιρο. Έχω χάσει.
0: Ξεκινήσαμε με λιακάδα, είναι περίεργος ο καιρός, όπως περίεργα είναι και τα πολιτικά πράγματα. Εγώ πήγα να πω τον καλό μου λόγο ότι είναι μια καινούργια μέρα... Με καινούργια κόμματα.
1: Κάθε μέρα που ξυπνάμε, μια καινούργια μέρα είναι.
0: Με επαναστατικές δυνάμεις στο προσκήνιο.
1: Ελλάς, κατευθείαν, ναι, πας κατευθείαν στην περιοχή του Θησίου, εσύ εκεί. Εντάξει, όντως έγινε.
0: Ακριβώς εκεί ήθελα
1: μια
0: να
1: εμφάνιση,
0: σε πάω.
1: Μια
0: δεν μπορώ να μην σε πάω. Είναι η έναρξη του νέου κόμματος, του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, που με πολύ επαναστατική διάθεση, τουλάχιστον ως προς τους συμβολισμούς και λιγότερο ως προς την ρητορική του, μας ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Και το όνομα αυτού.
1: Δεν
0: του
1: το, κόμματος, περιμέναμε. Το περιμέναμε.
0: Ελλάς. Ναι, αλλά περιμέναμε να δούμε τι θα είναι αυτό, τι χαρακτήρα θα έχει, τι επικοινωνιακά.
1: Νομίζω ότι επικοινωνιακά
0: θα...
1: πέτυχε να περιμένουν όλοι για το όνομα.
0: Μέχρι
1: αλλά
0: στιγμής...
1: έχουμε και περιεχόμενο να συζητήσουμε.
0: Εγώ δεν το είχα, αλλά μέχρι στιγμής το επικοινωνιακό ο κύριος Τσίπρας το πάει άριστα. Σε όλα τα επίπεδα. Και στο βιβλίο του, στην πώληση και στα πολιτικά του. Βεβαίως, ως άνθρωπος της επικοινωνίας θα σου πω και κάνοντας και την αυτοκριτική μου. Ότι την επικοινωνία συνήθως την χρησιμοποιείς ή την πολλαπλασιάζεις όταν σου λείπει λίγο από το περιεχόμενο. Δεν λέω όταν δεν έχεις περιεχόμενο, όταν σου λείπει. Άρα καλύπτεις κάποιες αδυναμίες με την επικοινωνία. Ή εν πάση περιπτώσει αναδεικνύεις τα θετικά σου με την επικοινωνία ή καλύπτεις τις αδυναμίες σου, όπως είπαμε.
1: Το γεγονός είναι ότι τόσους μήνες τώρα, όλοι, λιγότερο, περισσότερο, προσεκτικά, καλοπροαίρετα, κακοπροαίρετα, πιο κοντά, πιο μακριά. Όλοι ασχοληθήκαμε με τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι ένα δεδομένο. Και είναι ένα δεδομένο που θα παίξει ένα ρόλο, όπως λέγαμε και όπως φαίνεται και από τις έστω αυτές πρόχειρες δημοσκοπήσεις. Πρόχειρες, τις λέω, θα δούμε στη συνέχεια. Εκείνο που έχω να κάνω ως πρώτο σχόλιο πάντως είναι ότι η επιλογή του χώρου εχθές σηματοδοτούσε όχι μόνο το φόντο της Ακρόπολης, αλλά και την ανάγκη να παρουσιαστεί μια ικανοποιητική συγκέντρωση δημόσια σε μια τέτοια περίοδο,
0: δηλαδή
1: που ήρθε και πιο γρήγορα.
0: Ο χώρος ευνοούσε το να φαίνονται...
1: Να είναι πιο μαζική η
0: να
1: εικόνα.
0: Να φαίνεται το κοινό.
1: Άλλωστε και ο κύριος Τσίπρας αυτό έμεινε ψύχρεμος. Είπε έχουμε χιλιάδες εδώ που ξεκινάμε όλοι μαζί.
0: Εγώ γιατί... έχω ξαναπάει σε εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο στο παρελθόν. Νομίζω είχε κάνει κάποια εκδήλωση ο Δήμος της Αθήνας σε κάποιες γιορτές της Πρωτοχρονιάς. Είχε κάνει την προεκλογική, την προεκλογική εκδήλωση ο Κυριάκος
1: Μητσοτάκης.
0: Το 23, αν δεν κάνω λάθος, ή το 19 θα σε γελάσω, νομίζω το 23. Είναι ένας χώρος ο οποίος ενδείκνεται. Αν έχεις κόσμο, φαίνεται. Και αν μάλιστα γεμίσεις και την Διονυσίου Αεροπαγήτου, που είναι αυτές τις περιόδους, είναι γεμάτη ούτως ή άλλως από κόσμο.
1: Κυκλοφορία.
0: Έχει άπειρους ανθρώπους που κάνουν τη βόλτα τους. Νομίζω ότι δείχνει μια δυναμική. Μια συμμετοχή.
1: Περίπου ανάλογο κόσμο είχε τότε, παρότι ήταν προεκλογική συγκέντρωση, ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν είναι το θέμα το να κάνουμε συγκρίσεις, αλλά η ουσία είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, νομίζω αυτό που πέτυχε μέχρι και χτες, είναι ότι έφερε το ενδιαφέρον σε αυτό το ξεκίνημα. Τώρα, τι περιεχόμενο έχει το ξεκίνημα, τι δυναμική και άλλα πολλά, έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Το πρώτο που θέλω να πω πάντως εγώ, επειδή είμαι λίγο παλιός στις συγκεντρώσεις, θα έλεγα ότι έλειψε μάλλον έτσι ένας πρωτογενής παλμός, παρότι πέσαν και ένα-δυο συνδύματα Αλέξη Προχώρα κτλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ο παλμός ήταν λιγότερος από ότι θα περίμενε ίσως κάποιος μεγαλύτερης διαδρόμης. Δεν πειράζει.
0: Εγώ θα
1: επίσης,
0: σου έλεγα,
1: δεν είχε πάρα πολλούς νέους.
0: Αυτό
1: είχε
0: ήθελα,
1: νέους.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Δεν είχε, δηλαδή φαίνεται ότι αυτό το σχήμα ή η κίνηση του κυρίου Τσίπρα δεν φαίνεται να έχει κάποια κοινωνική δυναμική ιδιαίτερη. Δηλαδή να απευθύνεται στις νεότερες ηλικίες.
1: Θα μετρήσει τη συνέχεια νομίζω αυτό. Γι' αυτό έκανε και την πρόσφατη συγκέντρωση στο παλιό, πώς το λέγανε, Six Dogs νομίζω και το, για το είπαμε, το λέμε κλακάζ. Λοιπόν, γι' αυτό είχε κάνει τη συνέντευξη.
0: Εγώ δεν τα έχω
1: νέους.
0: Προλάβει, όμως τα έχει προλάβει σίγουρα ο κύριος Βασίλης Χιώτης, ο διευθυντής του ραδιοφώνου.
1: Μα
0: του
1: πηγαίνει
0: Sky,
1: σε πολλά ζωντανά μέρη, είναι γνωστό αυτό.
0: Είναι μαζί μας στο στούντιο.
1: Τον καλημερίζουμε.
0: Ο άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλύτερα από όλους και μπορεί να αναλύσει το πολιτικό περιβάλλον, το καινούριο από χθες πολιτικό περιβάλλον. Πώς τα είδες, Βασίλητα, του κυρίου Τσίπρα?
2: Μια χαρά. Ήταν πολύ ωραία εκδήλωση. Εμένα μου άρεσε. Ωραίο το σκηνικό. Βέβαια, αυτό στο ίδιο δεν έκανε και ο Παπαχελά στην εκδήλωση.
0: Όχι, ήταν λίγο πιο Μακρόν. Κάτω του Παπαχελά. Ήταν λίγο πιο
2: το
0: κάτω.
2: Ίδιο κάδρο.
0: Το ίδιο έκανε ο Μητσοτάκης. Ακριβώς το ίδιο σημείο το 23 στις εθνικές εκλογές.
2: Ωραία.
0: Είναι το ίδιο κάδρο. Για να κάποιος,
1: ουσιαστικά
0: για να
1: δεν
0: κάδρο...
1: είναι θυσίο εκεί. Είναι το τρίστρατο της Αποστόλου Παύλου μαζί με τους άλλους δύο δρόμους που είναι ο πεζόδρομος και ο περιφερειακός.
0: Πάντως,
1: και βολεύει. Και
0: πάντως, αν είσαι προϊόν, μπράντα, η Coca-Cola για παράδειγμα, λέω ένα όνομα γιατί είναι πάρα πολύ, είναι η πιο επιδραστική φίρμα, θεωρείται παγκοσμίως. Και θελήσεις να ταυτιστείς με κάτι, η Ακρόπολη, η Δημοκρατία και ό,τι αυτό συμβολίζει είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα.
2: Ναι, αλλά δεν σε ενοχλεί πια που ακολουθούμε συνεχώς τα ίδια κλισέ.
0: Με ενοχλεί.
2: Δηλαδή η διακήρυξη κόμματος στην Ακρόπολη.
1: Δεν είναι διακήρυξη αυτή τώρα, είσαι έμπειρος.
2: Τι ήταν.
1: Ήταν ένας πολιτικός λόγος, αρθρωμένος έτσι με πολύ, θα έλεγα, ανθόσπαρτος γενικόλογα.
2: Πάλι με κλισέ μιλάς, γέροντα.
1: Ανθόλογο. Είμαι λίγο μικρός. Τι να κάνω.
2: Να σου πω κάτι. Εγώ είδα σε αυτή την εκδήλωση ότι ο Τσίπρας πατά καλά στο γερά στο πολιτικό σκηνικό και θα πάει και πολύ καλά στις εκλογές.
0: Άρα θεωρείς.
2: Διότι τα λάθη που έκανε δεν τα συζητά κανείς. Συζητάνε μόνο τα προτερήματα σήμερα. Η εκδήλωση είχε ορισμένα λάθη, ορισμένες αστοχίες και είχε και ορισμένα...
0: Όπως... Εγώ επικοινωνιακά με όρους
2: επικοινωνίας θεωρώ ότι ήταν εξαιρετική. Η σκηνική του παρουσία που κανείς δεν σκέφτηκε επειδή αγόρασε φτηνό επικοινωνιολόγο μάλλον του κόμματος ότι το AutoQ δεν το βάζουμε στο πάτωμα. Και μίλαγε συνέχεια σκεφτός σαν να κυφάει σφαλιάρα. Αλλά το κορυφαίο είναι το όνομα. Δηλαδή όλοι εδώ συζητούν ας πούμε για το όνομα σαν να μην συμβαίνει τίποτα ενώ το όνομα κατά τη γνώμη μου είναι πολιτική γκάφα. Όταν αποφασίζεις μετά από όρημη σκέψη να το πεις Ελλάς και ταυτόχρονα θες να πεις ότι είσαι κεντρώος πολιτικός, το έχεις χάσει. Δεν μπορεί να
0: μα
2: είσαι κεντρώος πολιτικός.
0: Είναι κεντρώος πολιτικός.
2: Αυτό λέει.
0: Έχω την
2: τον Παπανδρέο μιμήθηκε, την Ανούλα του Παπανδρέου.
0: Έχω την εντύπωση, προσωπικά, δηλαδή η δική μου άποψη, είναι ότι επιχείρησε να εμφανιστεί ως κεντρώος πολιτικός στην πρώτη εκδήλωση που έκανε στο συνέδριο του Economist. Μετά είδε ότι μάλλον δεν έχει μεγάλη απήχηση σε αυτόν τον χώρο και το πάει αριστερά. Λένε άνθρωποι που γνωρίζουν τις σκέψεις του ότι ο ίδιος θέλει να κατοχυρώσει, να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς, της παλιάς αριστεράς του παλιού ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό έχει πιο αριστερό.
2: Με γεια του, με χαρά του.
0: Και σε δεύτερη φάση, αν τα καταφέρει να είναι δεύτερος, θα απευθυνθεί με πιο πιστικό τρόπο.
2: Μετά τις εκλογές
0: και εφόσον πετύχει τον πρώτο του.
2: Άρα στόχο. Τώρα εδώ διεκδικεί το χώρο της αριστεράς. Να ηγεμονεύσει στο χώρο της αριστεράς. Μα δεν υπάρχει περίπτωση να μην ηγεμονεύσει. Ποιος θα το αντισταθεί. Εδώ άκουγα την κυρία Δούρου νωρίτερα στον Παύλο Τσίμα, η οποία έλεγε περίπου: παιδιά, πρέπει να βρούμε έναν ωραίο τρόπο για να πάμε όλοι μαζί στο ΣΥΡΙΖΑ, στον Τσίπρα.
0: Ερώτηση.
2: Μην ξεφτυλιστούμε, ας πούμε, κλείσουμε το μαγαζί και πάμε. Πρέπει να βρούμε ένα μπαλάζ για να το κάνουμε. Αλλά έχουν αποφασίσει όλοι να πάνε στον Τσίπρα.
1: Να το πιάσουμε ένα-ένα τώρα, γιατί εγώ συμφωνώ ότι το όπως το πήγε ο Ρος, το λες και εσύ νομίζω, ο κύριος Τσίπρας, εδώ και 7-8 μήνες που μας σπρώχνει συνέχεια στη δικιά του κατεύθυνση, στο δικό του ταξίδι, έκανε ένα νέο rebranding χτες. Είδε ότι το πρώτο του άνοιγμα, η αρχή ήταν για μεγαλύτερες, ας το πούμε, ανοιχτές πτήσεις. Διαπίστωσε στην πορεία και με πρόσωπα και συζητήσεις και κινήσεις ότι αυτό δεν έδινε το εύρος που ήθελε ή προσδοκούσε ή τον είχαν πείσει ότι θα το βρει. Ενώ στην περιοχή του Πασόκ και τα λοιπά. Να μην πω τώρα τα ονόματα, είναι μικρά αυτά που έχει εξασφαλίσει. Μικρά εννοώ στα πολιτικά μεγέθη. Άρα προσπάθησε να περιφρουρήσει και να περιχαρακώσει ένα πιο στενό ορίζοντα που είναι αυτός της ευρύτερης αριστεράς. Γι' αυτό και οδήγησε στο όνομα. Το όνομα δεν νομίζω ότι είναι επιλογή 3 μηνών, είναι πολύ φρέσκο. Και επειδή είμαι και λίγο μικρός, όπως είπα και πριν.
2: Εγώ δεν ξέρω καθόλου.
1: Έχει επίδραση στενών συνεργατών τώρα, νομίζω, με διαδρομή. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ.
0: Εγώ απέχω.
2: Εντάξει, πάντως,
0: να κάνω ένα ερώτημα.
2: Κατέληξε στο Ελλάς.
1: Ότι είναι περιορισμένου εύρους.
0: Να κάνω μια ερώτηση για το Ελλάς. Καταρχάς, θα λέγεται το κόμμα. Το Ελλάς ή Ελλάς.
2: Η Ελλάς. Αφού είναι η ελληνική αριστερή
1: στον κόμμα.
2: Δεν θα μείνει Ελλάς. Θα προσθεθεί κάτι στη συνέχεια. Γιατί για να χωρέσουν όλοι αυτοί οι παραδομένοι που δεν θέλουν να δείξουν ότι παραδίδονται, δηλαδή η Νέα Αριστερά, ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είναι συμπαράταξη, είναι έξυπνο αυτό ότι τους έβαλε ήδη μέσα χωρίς να τους το πει.
2: Θα βάλει και κάνα συμμαχία, κανένα.
0: Ερώτηση.
1: Η συμπαράταξη το έχει αυτό το εύρος, προσέξτε με λίγο. Δεν νομίζω. Ειδικά το θέμα της συμπαράταξης με μια έννοια.
2: Μα η συμπαράταξη ήταν με αυτούς που είναι τώρα. Ναι. Οι άλλοι που θα
0: όταν
2: έρθουν.
0: Όταν θα έρθει
2: μετά,
0: κανονική συμπαράταξη, λες.
2: Ναι.
0: Να ρωτήσω εγώ κάτι πρακτικό. Αν είσαι ψηφοφόρος αριστερός-αριστερός και για παράδειγμα δεν ήσουν με τα μνημόνια, θεωρείς ότι ο κύριος Τσίπρας έχει προδώσει τις αρχές της αριστεράς λόγω των μνημονίων και του αστικού τρόπου που κυβέρνησε την χώρα ή του συστημικού του καλύτερα, και ψηφίζεις για παράδειγμα ΚΚΕ, μπορεί να σε διαγείρει πολιτικά το όνομα Ελλάς και το αστέρι, το κόκκινο που έχει στον τίτλο του νέου κόμμα?
1: Δηλαδή,
0: θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε σκληρούς παραδοσιακούς αριστερούς ψηφοφόρους ο κύριος Τσίπρας να ηγεμονεύσει το χώρο όπως έκανε για παράδειγμα το 2015?
1: Παρότι δεν υπάρχει ιδιοκτησία των ψηφοφόρων, το ξαναλέω και για τον Περισσό. Εγώ λέω Περισσός πολλές φορές για να διαχωρίζω τον κόσμο από την ηγεσία που είναι σε πολλά αγγυλωμένη. Με το συμπάθειο το λέω, τέλος πάντων. Νομίζω ότι δεν προσδοκά εκεί. Απλά προσδοκά αυτό που είπαμε και πριν, αυτή την περιοχή να τη μαρκάρει και να την έχει πιο κοντινή και να ανοιχτεί και σε κόσμο που θα ξεχνάει τα μνημόνια και θα βλέπει την ελπίδα, να το πούμε έτσι, όπως έχεις πει και εσύ παλιότερα. Επίσης, ότι παίζει ένα θέμα.
2: Να πω κάτι. Μην δίνουμε καμιά σημασία στις θέσεις του, στο όνομα, στο χρώμα και σε όλα αυτά. Το κόμμα του Τσίπρα είναι. Είναι άλλο ένα κανονικά αρχηγικό κόμμα.
1: Σωστά, το είπα.
2: Στο οποίο θα πάει κάποιος όταν συμπαθεί τον Τσίπρα, δεν θα πάει όταν αντιπαθεί τον Τσίπρα.
0: Ναι, αλλά στη Νέα Δημοκρατία, αν έχεις ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, αν είσαι κεντρός ψηφοφόρος, δεν είναι τόσο εύκολο να ταυτιστείς με κάτι το οποίο έχει ακροαριστερά χαρακτηριστικά.
2: Όχι, δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά έχεις ιδέα από δυσαρεστημένο δεξιό.
0: Ενώ,
2: παντού πάει.
0: Ενώ ο ψηφοφόρος που ψήφισε Μητσοτάκη το 23. Εύκολα μπορεί να πάει στον Ανδρουλάκη, για παράδειγμα.
2: Ναι,
0: στον Τσίπρα με αυτή την στόχευση στην πολιτική είναι,
2: είναι πολύ δύσκολο. Μα δεν άκουσε. Ο Τσίπρας δεν απευθύνεται σε αυτούς. Δεν απευθύνεται στο 40% που τα τελευταία χρόνια ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Απευθύνεται στο 60% που τα τελευταία χρόνια αρνήθηκε να ψηφίσει.
0: Και ζητάει και πολιτική αλλαγή.
2: Σου λέει, αυτός που πάει. Είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και δυσαρεστημένος με το Μητσοτάκη να είναι. Εμένα δεν με αφορά. Μα αφορούν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Και πάμε όμως στο διατάφταμα αυτό που λες. Μήπως τελικά βολεύει τη Νέα Δημοκρατία να συσπυρώσει αυτό το 40% και να την οδηγήσει σε πιο συμπαθή μεγαλύτερα ποσοστά η παρουσία
2: του
0: κ. Τσίπρα?
2: Ο δυσαρεστημένος δεξιός δεν είναι δυσαρεστημένος γιατί είναι απογοητευμένος από το Μητσοτάκη ή από τη Νέα Δημοκρατία και θα πάει κάπου αλλού. Ο δεξιός το έχει πολλές φορές αποδείξει. Ή σηκώνεται από τον καναπέ και πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ή κάθεται στον καναπέ και μετά λέει τι κακό είναι αυτό που μας βρήκε, έχουμε κυβερνησία.
0: Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη
2: και
0: ερώτηση.
2: Και διορθώνει τη δεύτερη φορά και τέτοια. Ναι.
0: Αλήθεια. Και ήρθε η ώρα για την προβοκατόρικη ερώτηση. Όλοι αυτοί που εχθές πήγαν σε ένα βιβλίο, στο βιβλίο του
2: Φίλη και του Αρβανιτόπουλου.
0: Του συνεργάτη του Sky, του Φίλη και του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου, του πρώην υπουργού, εμπίπτουν στην κατηγορία των δυσαρεστημένων δεξιών? Δηλαδή,
2: όχι.
0: Είδαμε πάρα πολλές φυσιογνωμίες εκεί,
2: όχι,
0: μεταξύ των οποίων και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, που μίλησε.
2: Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι αυτό ακριβώς που περιγράφεις. Εγώ, Μητσοτάκη, δεν ξαναψηφίζω να μου κοπούν τα χέρια, και επειδή είμαι χρόνια στον Ταλαβέρη, ψάχνω να βρω κανένα καινούργιο Ταλαβέρη να χωθώ.
0: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν και κάποιοι που πήγανε για το βιβλίο.
0: Αυτό ναι, είναι το μόνο βέβαιο. Αλήθεια.
2: Είναι και κάποιοι οι οποίοι μπορεί να μην πήγαν και για το βιβλίο, αλλά πήγαν να χαζέψουν τη διαδικασία. Ήταν ένα βιβλίο. Δύο σημαντικοί άνθρωποι το γράψανε, γνώστες το αντικειμένο.
0: Να ρωτήσω όμως
2: κάτι. Θα πήγαινε και ο Σαμαράς και ο Καραμαλής, πάω να χαζέψω.
0: Ο Καραμαλής, από
1: είναι
0: τότε που το θυμάσαι εσύ, πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει το τελευταίο χρόνο? Είναι 5-6 που έχει μιλήσει.
2: Ναι.
0: Και πόσα βιβλία έχει παρουσιάσει τα τελευταία 10 χρόνια τα οποία ήταν.
2: Τι θες να σου πω.
0: Είναι ο νέος τρόπος επικοινωνίας.
2: Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Καραμαλής μέχρι τώρα είχε μια αρχή που έλεγε: ό,τι και να γίνει, εγώ την παράταξή μου δεν την πληγώνω.
0: και νομίζω ότι το τηρεί αυτό. Δεν είναι η ρητορική.
2: Δεν είμαι βέβαιο πια.
0: Η ρητορική του όμω δεν ξεπερνάει. Η ρητορική του.
2: Δεν είμαι βέβαιο. Όπω λέει ο Δημήτρη.
1: Να πω ένα παράδειγμα.
2: Είναι στο όριο να την υπερβεί. Όταν κάνει την επιλογή να μιλήσει για παράνομε υποκλοπέ σε ένα βιβλίο για, για τα ελληνοτουρκικά, είσαι πια στο όριο.
0: Σου θυμίζω,
2: αρκετά σε ανέχθηκα.
0: Είναι ο πρώτος που μίλησε για τις υποκλοπές το καλοκαίρι του 22.
2: Μα ξέρω πόσο ευαίσθητος είναι.
0: Γι' αυτό το θέμα.
1: Σωστό. Το δεν...
2: Είπα στην τηλεόραση ένα παρασκήνιο, αλλά το είπα μισό. Θέλετε να σας το πω ολόκληρο?
0: Μαθαίνω ότι έχεις μαζέψει πολλά παρασκήνια. Για κάποια στιγμή θα έρθει η ώρα να τα εκδώσεις.
1: Για να προχωρήσουμε.
2: Όταν πήγε η Μπακογιάννη να δει τον Καραμαλή για να τον ψήσει να πάει στο συνέδριο, μίλησα μαζί της. Νομίζω έχω την άδειά της να το πω. Και λέω, κατάφερες τίποτα? Τι να καταφέρω, μου λέει. Εγώ περίμενα να μου πει για τα ελληνοτουρκικά. Είναι υπήρχε μανία για τις υποκλοπές. Ξέρουν οι συνομιλητές του πόσο βαρύ ατόπιμα θεωρεί ο Καραμαλής τις υποκλοπές. Αλλά μέχρι τώρα ο Καραμαλής κατάπινε. Δηλαδή ήταν οργισμένος με διάφορα πράγματα, δεν μίλαγε. Και κράταγε αυτή τη γραμμή. Μπορεί να εκφράζω τη διαφωνία μου, αλλά δεν θα πληγώσω την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι μετά το χθεσινό το πέρασε το σύνορο και πλέον συμπαρατάσσεται με τον Σαμαρά σε μία διαδικασία που λέει, εμείς δεν θα μείνουμε μουγκοί στις επόμενες εκλογές. Κάπου θα δείξουμε
1: πολιτικά
2: με το δάχτυλο.
1: Θα το περπατήσουμε. Να πω ένα
2: και
1: παράδειγμα.
2: Όχι στον Μητσοτάκη.
0: Να πεις ένα παράδειγμα πολύ γρήγορο. Όμως μπαμ, μας κάνει ο κύριος Σπανός.
1: Στη Βουλή πριν λίγες μέρες ο Σαμαράς μίλησε για τα ήρεμα νερά που τα απορρίπτει και είπε ότι είναι αποτυχημένα και επικίνδυνα κτλ. Χθες είπε για τα ήρεμα νερά πιο προσεκτικά αλλά χτυπητά και ο Καραμαλής.
0: Μια εβδομάδα πιο πριν και ο Δένδιας. Και ο Δένδιας.
2: Μην τον εξαιρείς.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τον αφήνει αυτή η τριάδα.
0: Όχι, μην τον αφήνει.
1: Εντάξει. Μέσα στις προσθήκες, μέσα.
0: Ήταν μεγάλη χαρά που είχαμε σήμερα τον Βασίλη Χιώτη.
1: Καλά, εξαιρετική ευκαιρία. Βλέπω ότι έχει πολλά παρασκήνια. Θα τον κυνηγάμε.
0: Γιατί πέραν της ανάλυσης μας έδωσε και παρασκήνια, θα κάνουμε μια ειδική εκπομπή για τα νεοδημοκρατικά παρασκήνια. Όταν θα έρθει η ώρα. Και όταν θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις που νομίζω θα έχουμε γρήγορα πολιτικές.
1: Για πολλά παρασκήνια
2: έχουμε να πούμε διάφορα.
1: Παίζουν και άλλα, παίζουν και άλλα. Λοιπόν,
0: την καλημέρα μας. Εγώ πριν σας αφήσω για τις ειδήσεις, να σας ενημερώσω για την δυστρεψία. Γιατί οι δικοί μας άνθρωποι, είτε λόγω ηλικίας, είτε λόγω απώλειας βάρους και κάποιας ασθένειας, μπορεί να εμφανίσουν ανεξήγητη απώλεια βάρους, μειωμένη όρεξη ή αδυναμία. Αυτά είναι μερικά από τα σημαντικότερα συμπτώματα της δυστρεψίας που προκύπτει όταν ο οργανισμός δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του σε θρεπτικά συστατικά. Τα Fortimel είναι ο διατροφικός σου σύμμαχος, συμβάλλοντας στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας. Μάθε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα Fortimel είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για την διαιτητική διαχείριση της δυστρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, ενώ χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας, είναι προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Επίσης, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της Ευρώπης και η Big Win, μεγάλος χορηγός της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, περήφανα συγχαίρει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Συμμετοχή για άτομα.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Παλωνιά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι το, κόμμα του, το όνομα του κόμματος που ανακοίνωσε χθες βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας σε εκδήλωση στο Θησείο. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα οδηγήθηκαν νωρίτερα 22 συλληθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα. Επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων με τραυματισμό 14χρονου και σύλληψη 15χρονου σημειώθηκε χθες στην περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Τετραπλή επιχείρηση διάσωσης αλλοδαπών νότια της Κρήτης εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex και διασώθηκαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά 160 άτομα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε λίγα λεπτά μετά τις 11.30, 11.37 για την ακρίβεια. Συζητάμε τις επιδράσεις, την επίδραση του κόμματος Τσίπρα. Εγώ πριν πάμε πάλι στη συζήτησή μας, θέλω να σου πω ότι ανακοινώθηκε η συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε για τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Φέτος το Όλοι Μαζί Μπορούμε θα έχει θεματική συναυλία με επίκεντρο το Μάνο Λοΐζο και τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς πάρα πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσα στους οποίους η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Κότσιρας, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτη, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι. Και μπορείτε από τώρα ήδη να κλείνετε τα εισιτήριά σας στο more.com και να πληροφορήσετε την εξέλιξη, τα πάντα γύρω από την συναυλία στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. 14 Σεπτεμβρίου του Σταυρού, ημέρα Δευτέρα.
1: Να ετοιμάζονται όλοι, γιατί όντως αυτές οι συναυλίες έχουν γράψει ιστορία.
0: Και μια που
1: και αυτή θα είναι.
0: Θα είναι σημαντική συναυλία. Και μια που λέμε όμως για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, να πούμε ότι ξεκινάει και το podcast, τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Είναι μια πλατφόρμα που μπορεί ο καθένας να ενημερώνεται και να ακούει ζητήματα, θέματα τα οποία τον αφορούν. Ανοίγει ουσιαστικά τα μικρόφωνα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, που είναι η σύγχρονη τάση στην ενημέρωση νομίζω, και δημιουργεί τη νέα ψηφιακή του πλατφόρμα αφιερωμένη στις ιδέες, τις ιστορίες και επικεντρωμένοι στους ανθρώπους που έχουν κάτι πραγματικά να πούν. Αυτό είναι και η διαφορά της πλατφόρμας αυτής από τις υπόλοιπες. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάτι πραγματικά να πούν και δεν μιλούν απλά για να πούν. Οπότε νομίζω ότι καλό είναι να το αναζητήσετε είτε στο Spotify, είτε στο Apple Podcast, είτε στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και νομίζω ότι θα ικανοποιηθείτε ιδιαίτερα.
1: Πολλαπλές δυνατότητες, πολλή εργαλεία.
0: Σημαντικά ζητήματα. Πέραν αυτού, Δημήτρη, έχει επίδραση το κόμμα Τσίπρα, από ό,τι καταλάβαινα, και στους άλλους πολιτικούς χώρους, όχι μόνο στην αριστερά.
1: Εντάξει, φαίνει μια γενικότερη, πώς το λέμε, αναταραχή, αναστάτωση.
0: Αναδιάταξη.
1: Αναδιάταξη.

0: αναφορά τίτλοι, όπως λέμε, μπορεί να τους πεις και εσύ και εγώ και πολλοί άλλοι, εντάξει, τα κρατάμε. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η αναφορά στην Ουκρανία που αναφέρθηκε απλά ότι δεν σιωπούμε μπροστά στα πτώματα που πέφτουν. Το ότι απέφυγε, θα το δούμε και στη συνέχεια, να αναφερθεί στην αιτία της κατάστασης αυτής και στην επίθεση του κυρίου Πούτιν στην Ουκρανία, νομίζω ότι άφησε ένα κενό. Θα δούμε τι έχει ακριβώς στο μυαλό του και πώς θα το σχολιάσει στη συνέχεια.
1: Εννοείς την προσέγγιση που δίνει στα διεθνή
0: στο θέμα αυτό. Και επειδή είναι βάρη που συνεχίζεται και βλέπουμε
1: εμένα
0: τι γίνεται, προχθές το Κίεβο, το Κίεβο δέχτηκε πάνω από 600 drones, ας πούμε.
1: Ενημέρωσε μάλιστα ο Λαυρόφ τον ομολογό του, το Ρούμπιο, ότι θα επιτεθεί στο Κίεβο στην πρωτεύουσα και ενημέρωσε και ξένους υπήκοους να φύγουν.
0: Και να προσθέσουμε ότι επλήγει ο λίγων και η πρεσβεία, η ελληνική.
1: Βεβαίως.
0: Άρα εδώ έχουμε φοβερές εξελίξεις και να μην το αφήνουμε πίσω. Και δεν το λέω μόνο για τον κύριο Τσίπρα, λέω για τη γενικότερη κατάσταση, γιατί πολλοί ασχολούμαστε τώρα με το Ιράν και καλά κάνουμε και τον φοβερό Τραμπ, αλλά η Ουκρανία, η τραγωδία συνεχίζεται και έχει συνέπειες η εισβολή και η επιθετικότητα που συνεχίζει ο κύριος Πούτιν. Αυτά. Θα μπορούμε να πούμε και άλλα στη συνέχεια.
1: Επειδή έβαλες όμως το θέμα της επίδρασης του κόμματος Τσίπρα σε όλους τους πολιτικούς χώρους, έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει και την αριστερά αλλά και τον εξυγχρονιστικό χώρο, το λεγόμενο κέντρο, τον Γιάννη Μεϊμάρογλου.
0: Εσύ είναι μαραθώνιας διαδρομής.
1: Μαραθώνιας, εσύ το γνωρίζεις πολλά χρόνια. Είναι εκδότης του περιοδικού Μεταρρύθμιση. Άνθρωπος επιδραστικός στον χώρο αυτό και θέλουμε την άποψή του. Αν θεωρεί ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι τόσο επιδραστικός που θα κυριαρχήσει και πάλι στον χώρο της κέντρο αριστεράς. Καλημέρα κύριε Μεϊμάρογλου.
2: Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Εμείς.
2: Να πω μόνο για να κλείσω την προηγούμενη συζήτηση, είναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση ότι το κοινό ανακοινωθέν Πούτιν και Σι Πινκ αναφέρουν ότι κινδυνεύει ο κόσμος, στον κόσμο να επικρατήσει πάλι ο νόμος της ζούγκλας.
0: Σωστό.
2: Και προσφέρονται οι δύο αυτοί για να το. Και καλά, ο Σι Πινκ, ας το πούμε έτσι, ακολουθεί μια πολιτική κάπως πιο. Αλλά την ώρα που άλλος επιτίθεται και σκοτώνει καθημερινά ανθρώπους, να καταγγέλει ότι μπορεί να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας. Αυτό νομίζω ξεπερνάει τα όρια, δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να μην σας κάνω προβοκατόρικη ερώτηση. Κρίνεται ότι στη χώρα μας έχουμε κόμματα που είναι ευεπίφορα, για παράδειγμα, στα κελεύσματα Πούτιν ή σε δεύτερο επίπεδο στον νόμο της ζούγκλας που πρεσβεύει ο πρόεδρος Πούτιν.
2: Κόμματα δεν μπορώ να πω. Ανθρώπους όμως έχουμε που βρίσκονται σε κόμματα.
1: Μάλιστα.
2: Και θα πρέπει να προσέξουν και τα κόμματα αυτά. Δεν είναι μια, γίνεται ένας πόλεμος. Έχουμε αρχίσει τώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Δεν είναι ένας πόλεμος. Είναι μια εισβολή, η οποία έχει συγκεκριμένες συνέπειες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Απλώς θέλω να το επισημάνω, γιατί το περνάνε στον ντούκου πάρα πολύ, λέγοντας. Νομίζουν δηλαδή ότι αυτό φορώντας μια μπλουζίτσα με τον Τσέχοφ, τον Τολστόη και τον αυτόν, ας πούμε,
1: εντάξει,
2: βάζουν τα πράγματα στη θέση.
1: Έχετε δίκιο, αλλά να πω και το εξής, ότι όσο έχουμε την Κύπρο με τα ίδια χαρακτηριστικά, δηλαδή να έχει δεχθεί εισβολή από ξένη δύναμη και να κατέχει η ξένη δύναμη αυτή η Τουρκία το μισό νησί, δεν μπορείς να δικαιολογείς μια αντίστοιχη περίπτωση σε ένα άλλο κράτος.
2: Έχετε δίκιο.
1: Πάμε στα δικά μας. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας τελικά θα κυριαρχήσει.
0: Και αυτά δικά μας είναι.
1: Είναι και αυτά κυρίως.
0: Ακουμπάνε, έχουν σκιές και διαδρομές.
2: Να σας πω το εξής. Καταρχήν, πραγματικά μου έκανε έκπληξη το όνομα. Το οποίο όντως το φυλάξανε πάρα πολύ καλά ως επιταστράκι στο μυστικό. Αλλά και από την ομιλία και κυρίως και από το μανιφέστο και από αυτά που προηγήθηκαν όλα, μου είχε δώσει την εντύπωση ο κύριος Τσίπρας ότι η επιστροφή του αυτή συνδέεται με κάποιο τρόπο. Εντάξουν, ξέρετε. Μπορούν να προσπαθήσουν να αλλάξουν.
1: Επειδή έκανε μια διακοπή, συνδέεται με, είπατε. Έκανε μια διακοπή και είπατε.
0: Ναι. Το τηλέφωνο.
1: Το τηλέφωνο. Συνδέεται με, είπατε και δεν σας ακούσαμε.
2: Είπα ότι συνδέεται με κάποια αλλαγή ή προσπάθεια αλλαγή στο προφίλ του.
1: Μάλιστα.
2: Παρά το ότι δεν αλλάζουν εύκολα οι άνθρωποι. Αυτό ισχύει για όλους, δηλαδή, όχι μόνο για τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, αλλά εν πάση περιπτώσει περίμενα ότι τουλάχιστον. Με βάση το μανιφέστο του, τις παρουσιάσεις της Ιθάκης και τα λοιπά, έλεγα ότι τουλάχιστον σε επίπεδο τίτλου του κόμματος θα πρέπει να κάνει αυτό το άνοιγμα, ανεξάρτητα τι αποτέλεσμα θα είχε. Και περίμενα, ας πούμε, στο μυαλό μου, βέβαια, δεν είχα ένα πολιτικό πηξίδα, ελπίδα και χαρά και τα λοιπά, αλλά περίμενα τουλάχιστον μια προοδευτική συμπαράταξη, ας το πούμε έτσι. Εγώ τώρα. Και πραγματικά εξεπλάγει όταν είδα, διότι εδώ τώρα βγαίνει ένα μανιφέστο που λέει σοσιαλδημοκρατία, ριζοσπαστική αριστερά, οικολογία και τελικά αυτά συμπυκνώνονται στον τίτλο του κόμματος σε μια αριστερή.
0: Κόπηκε.
2: Αυτό φαντάζομαι που έχει ανάγκη αυτή η χώρα προφανώς.

0: και η αριστερά χρειάζεται, και ο Τσίπρας με την ιστορία του και την αυτή δεν μπορούσε να αφήσει την αριστερά απ' έξω. Άλλωστε, κυρία πηγή των ψήφων που αναμένει είναι βασικά από την αριστερά, έτσι δεν είναι?
1: Πιστεύετε ότι μπορεί όμως, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να απευθυνθεί και στους ψηφοφόρους του λεγόμενου κέντρου ή της κέντρου αριστεράς που φιλοδοξεί να εκφράσει το ΠΑΣΟΚ?
0: Κοιτάξτε, ότι θα απευθυνθεί φυσικά, αλλά εγώ το θεωρώ την ονομασία και μόνο, γιατί είπα και τα σύμβολα παίζουν ρόλο, σαν ένα δώρο στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει ακόμα μια ευκαιρία να κυριαρχήσει, ας το πούμε έτσι, στον χώρο καταρχήν του πολιτικού κέντρου, που πρέπει να είναι ο βασικός στόχος του.
1: Εδώ όμως, εδώ που έχετε δίκιο, μήπως πρόχνει τελικά ο Τσίπρας από αριστερά το ΠΑΣΟΚ σε πιο κεντρώες θέσεις, άρα και τον σπρώχνει ενδεχομένως σε μια αλλαγή στάση σε σχέση με την κυβέρνηση για μια μελλοντική συνεργασία, ενώ μήπως αυτοπεριορίστηκε το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριό του βάζοντας ένα φράγμα στις συνεργασίες του και πηγαίνοντας το λόγο του σε πιο αριστερή έτσι ρητορική? Μήπως λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, βγαίνοντας από αριστερά στο ΠΑΣΟΚ, το σπρώχνει και αυτό να ξαναβρει τη χαμένη του ψυχή και να απευθύνει στους πιο κεντρώους
0: ψηφοφόρους? Μπορεί αυτό το σπρώξιμο να μην είναι και τόσο δραματικό για το ΠΑΣΟΚ. Και εγώ προσωπικά τουλάχιστον θεωρώ ότι αυτή η απόφαση του συνεδρίου δεν ήταν η καλύτερη δυνατή, με την έννοια ότι αν δεν μιλήσει η κάλπη, δεν μπορείς να προκαταλάβεις την επόμενη μέρα. Να δεις τι δύναμη δίνει σε εσένα, στα άλλα κόμματα κτλ. Πρέπει δηλαδή να το σκεφτείς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω αν το σπρώχνει, αλλά αν το ΠΑΣΟΚ κάνει το λάθος, κατά τη γνώμη μου πάντα, να ανταγωνιστεί σε αριστεροσύνη τον Τσίπρα, τότε ο κόσμος, ξέρετε, ψηφίζει τον original, ας το πούμε έτσι, αριστερό. Δεν ψηφίζει κάποιον, όπως και την προσπάθεια τώρα που κάνει ο Τσίπρας, γιατί τι προσπάθεια έκανε να προσεγγίσει το ΠΑΣΟΚ? Να φέρει το κοριτσάκι επάνω, να μιλήσει για ραντεβού με την ιστορία, να κουνάει τα χέρια του περίπου σαν τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είναι μια απομίμηση αυτή, αλλά τελικά πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά και θα φανεί στην πολιτική πράξη, και είναι λίγος ο χρόνος μέχρι τις εκλογές, δεν είναι και τόσο λίγος. Ξέρετε, πάρα πολλά κόμματα και οι δημάρχοι φτάζει 17-18% δημοσκοπικά και το ποτάμι είχε φτάσει 13-14% δημοσκοπικά.
2: Και ο κύριος Αβραμόπουλος
0: δεν προλάβαμε να πάρουν μέρος στις εκλογές που δημιουργήθηκαν. Επομένως, το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του τώρα πια που με την ονομασία ο Τσίπρας απομονώνεται κατά κάποιο τρόπο, και να πει εδώ είμαστε η σοσιαλδημοκρατία, που δεν την αγγίζει ο Τσίπρας ούτε σαν λέξη, ούτε την κεντροαριστερά αναφέρει. Σοσιαλδημοκρατία λοιπόν, μεταρρυθμιστική αριστερά, γιατί υπάρχει και μεταρρυθμιστική
1: κάπου
0: αριστερά.
1: Κάπου την έχει βάλει την έννοια της σοσιαλδημοκρατίας, κάπου την έχει βάλει την αναφέρει στη διακήρυξή
0: πάντως,
1: του, αλλά όχι στον τίτλο του κόμματος.
0: Η σοσιαλδημοκρατία ή είναι φιλελεύθερη ή δεν είναι σοσιαλδημοκρατία. Mm-hmm. Επομένως είναι δύσκολο κάποιος σοσιαλδημοκράτης, κάποιος δεν λέω σοσιαλδημοκράτης, δεν λέω κάποιος οπαδός ο οποίος ακούει μια λέξη και έτσι. Λοιπόν, πολιτικό κέντρο, σοσιαλδημοκρατία και μεταρρυθμιστική αριστερά ανοίγει για το ΠΑΣΟΚ ένα δρόμο, αρκεί να το καταλάβει, να το συνειδητοποιήσει και να απευθυνθεί σε αυτόν τον κόσμο. Και ξέρετε, το ΠΑΣΟΚ δεν πρέπει να βάλει στόχο τη δεύτερη θέση. Όταν έχεις απέναντι μια κυβέρνηση και θες να νικήσεις, τι θα γίνει, θα το αποφασίσει κάλλιο.
2: Ωραία, όλη η πρώτη πρέπει θέση θα βάλουν, κύριε Μεϊμάραγλου, όλη η πρώτη θέση, αλλά λέω το εξής, δεν δείχνει και μια κάπως κάποια βιαστική ανησυχία κάποια στελέχη ή το γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ? Μου έκανε εντύπωση που έβγαλε μια ανακοίνωση ότι ο κύριος Χιακαντάρης λέει άφησε το ενδεχόμενο να συγκυβερνήσουν με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν είναι προχειράτζες?
0: Κοιτάξτε, ας μην πω τη λέξη προχειράτζες, πάντως
2: δεν είναι
0: η κριτική που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή στον
2: Τσίπρα. Αυτά είναι κοντόθωρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Rebranding στο rebranding κάνει ο κύριος Τσίπρας και προτιμάει σε δύο χρόνους. Τώρα προσπαθεί την περιοχή την πιο περιορισμένη στην ευρύτερη, ας την πούμε αριστερά, όπως είπατε κι εσείς. Και σε δεύτερο χρόνο βλέπουμε.
0: Να διευκολύνει, θέλει και να διευκολύνει τους συντρόφους του, γιατί στην ουσία τι κάνει? Διαλύει, ας πούμε, φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον διαλύει και ξανακάνει ένα κόμμα που είναι ουσιαστικά ένας νέος ΣΥΡΙΖΑ, αλλά απαλλαγμένος πια από όλες αυτές.
2: Με απόλυτο ηγέτη, ναι.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί
0: βράδια, ας πούμε, τις Δευτέρες. Ο καθένας, όλα αυτά τα στελέχη πρωτοστάτησαν τότε, εκφράζει και μια διαφορετική άποψη. Λοιπόν, θέλει να απαλλαγεί από αυτούς και είπε θα κάνω ένα κόμμα δικό μου επιτέλους, της αριστεράς.
1: Και με
0: αυτό είναι το στοίχημά του.
1: Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, κύριε Μεϊμάραγλου, και να σας ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή σας.
2: Θα τα ξαναπούμε.
1: Ήταν κατατοπιστική η
0: συμμετοχή. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εμείς.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Τη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα,

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Υπενθυμίζουμε ότι είναι η ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη και υπάρχουν τα θέματα που έχουν να κάνουν με το αεροδρόμιο και είμαστε άρτι αφιχθέντες εδώ η ομάδα, αφιχθήσα η ομάδα, αφιχθέντες οι άνθρωποι από μια σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή και αφορά με την παρουσία εκπροσώπων από τους tour operators το θέμα αυτό με τις τεράστιες ουρές που αφορούν τους Βρετανούς τουρίστες, αυτούς που έρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία δηλαδή, και που λόγω της συνθήκης Σέγγεν ταλαιπωρούνται ώρες ατελείωτες στο αεροδρόμιο μέχρι να καταφέρουν να γίνει ο έλεγχος και να περάσουν σε ελληνικό έδαφος και ευρωπαϊκό έδαφος, Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που κορυφώθηκε, δεν το είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Βέβαια, η αστυνομία είπε ότι το περίμενε αυτό το πρόβλημα ότι θα προκύψει, αλλά το θέμα είναι να το λύσουμε το πρόβλημα και όχι να το συζητάμε. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Γιάννη Ξένο, ξενοδόχο, πρώην νομαρχιακό σύμβουλο και υπεύθυνο στην Επιτροπή Τουρισμού της Νομαρχίας παλιά. Είναι εδώ κοντά μας γιατί ήταν και ένας από τους ομιλητές που έκανε παρέμβαση στην συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου που έγινε το περασμένο Σαββάτο στο Πνευματικό Κέντρο. Καλημέρα κύριε Ξένο.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα.
1: Λοιπόν, ορθώς πήρατε το λόγο και τοποθετηθήκατε. Όλοι εμείς οι πιο παλιοί έχουμε συγκεντρωμένη γνώση και σοφία για τα προβλήματα του τόπου. Εάν βλέπετε ότι μπορεί να δοθεί λύση.
2: Κοιτάξτε, επειδή έχω απασχοληθεί 30 χρόνια, το επάγγελμά μου ήταν τουριστικός πράκτορας και ασχολούμουν στο αεροδρόμιο, γιατί είχα πολλούς tour operator τους οποίους εκπροσωπούσα και ήμουν στο αεροδρόμιο πολύ καιρό. Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον πελάτη ο οποίος επισκέπτεται το νησί, ο οποίος μπορεί να έχει φύγει από χθες το βράδυ, από το προηγούμενο βράδυ, να ταξιδέψει 200-300 χιλιόμετρα με το αυτοκίνητό του για να πάει στο αεροδρόμιο που θέλει να φύγει από εκεί και να έρθει στη Ζάκυνθο και όταν φτάνει να είναι υποχρεωμένος να περιμένει 2 ώρες ή 3 ώρες ή ανάλογα το χρόνο καθυστέρησης που είναι στο check-in, με αποτέλεσμα τα παράπονα να φτάνουν και σε εμάς που έρχονται στα ξενοδοχεία μας και γενικά όταν επιστρέφουν στην πατρίδα τους να γράφουν τα αρνητικά σχόλια για το θέμα αυτό της καθυστέρησης στο αεροδρόμιο.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι απλό.
1: Στη λύση του.
2: Διότι λύνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν λύνεται. Δηλαδή άμα σπούν ότι πρέπει να ελέγχουν και να κάνουν και σωματικό έλεγχο, να κάνουν και ξέρω εγώ τι άλλο και πρέπει να καθυστερεί ο κάθε πελάτης 3 λεπτά, ας πούμε.
1: Ναι.
2: 3 λεπτά. 200 πελάτες από 3 λεπτά είναι 600 λεπτά. 600 λεπτά είναι 10 ώρες. Δηλαδή
1: ναι.
2: Δεν είναι παιχνίδι, είναι θέμα σοβαρό το οποίο πρέπει να το λύσουμε. Όταν έχουμε σε ένα αεροπλάνο 200 άτομα περίπου μέσον όρο που έχουν τα αεροπλάνα και λέει ο κύριος της Fraport ότι ο χρόνος είναι 0.5 λεπτό, αν θέλουμε 200 άτομα 0.5 λεπτό είναι 100 λεπτά. 100 λεπτά είναι 1.5 ώρα πρέπει να περιμένουν οι τελευταίοι για να τσεκαριστούν. Τι πρέπει να κάνουμε, να βάλουμε περισσότερα counter να εξυπηρετεί το κόσμο.
1: Είπαν ότι δεν χωράει, μου φαίνεται στη σύσκεψη.
2: Τώρα υπάρχουν λύσεις.
1: Άμα θέλουμε, ναι.
2: Θέμα,
1: ας κουραστούμε και λίγο.
2: Είναι κόστος. Είναι κάποιο κόστος περισσότερο για να έχουμε περισσότερες θέσεις εξυπηρέτησης πελατών. Λοιπόν, θα μπορεί να λυθεί το θέμα. Υποσχέθηκαν από τη Fraport ότι θα βάλουν περισσότερα counter. Δεν πρέπει να περιμένουμε όμως του χρόνου να πάνε αυτά. Πρέπει άμεσα να εξυπηρετηθούν οι πελάτες,
1: ναι,
2: οι οποίοι φτάνουν στο νησί μας.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα αεροδρόμια της Ελλάδος, σε άλλα αεροδρόμια, τουριστικά αεροδρόμια ή μη, αφού είμαστε τουριστικό το νησί, περιμένουμε, η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα είναι από την Αγγλία, άρα έχουμε Άγγλους αφιξέντες. Πρέπει να τους εξυπηρετήσουμε. Δεν μπορούμε να τους καθυστερούμε στην άφιξη. Θέλει όλοι να κινηθούμε σε αυτό το θέμα, να διεκδικήσουμε οι υπηρεσίες του αεροδρομίου να είναι πιο γρήγορες και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Να. Διότι δεν είναι μόνο το θέμα του αεροδρομίου, είναι η ασφάλεια, είναι και η αστυνομία. Η
1: ναι.
2: Οποία, ναι.
1: Να μας περιγράψετε, θέλω, την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων. Γιατί υπήρξαν συνάδελφοί σας ξενοδόχοι που είπαν ότι έχει τύχει μέρα και 2,5 ώρες να περιμένουν στον ήλιο.
2: Είναι απαράδεκτο αυτό. Τώρα είναι απαράδεκτο.
1: Ναι.
2: Το γνώριζαν ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία των έξτρα, των περισσότερων ελέγχων. Άρα αυτό το οποίο μπορεί να λύσει το πρόβλημα είναι να υπάρχουν περισσότερες θέσεις ελεκτών.
1: Ναι.
2: Άγινε αστυνομική αυτή.
1: Και πιο πολλοί αστυνομικοί, το είπατε στο διευθυντή,
2: ναι,
1: εκεί που,
2: ναι,
1: είμαστε.
2: Πρέπει να
1: είναι
2: περισσότερο αστυνομική.
1: Ναι.
2: Ο κ. Διευθυντής είπε ναι, αλλά δεν είχαν δώσει τη λύση. Θα το κάνουμε. Πότε θα το κάνουμε, του χρόνου?
1: Και ήδη οι θερμοκρασίες αναβαίνουν, όπως βλέπετε.
2: Βέβαια. Ναι. Γιατί οι πελάτες είναι αναγκασμένοι, δεν τους χωράει η αίθουσα και κάνουν έξω στον ήλιο.
1: Ναι. Έχω φωτογραφίες εγώ τώρα. Γιατί στη σύσκεψη εκεί που πήγα, μας δώσανε φωτογραφικό υλικό που είναι άνθρωποι σε τεράστιες ουρές στον ήλιο. Δηλαδή θυμάμαι ότι κάναμε αγώνες
2: άλλο...
1: παλιά για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με το παλιό αεροδρόμιο.
2: Ένα άλλο σοβαρό θέμα που υπάρχει στον χώρο του αεροδρομίου είναι η δυσοσμία από τον πυλικό καθαρισμό.
1: Μάλιστα.
2: Είναι αναγκασμένοι δηλαδή οι πελάτες να περιμένουν έξω σε
1: και
2: μια
1: να μυρίζουν τα λύματά μας.
2: Μιλάμε δυσοσμία. Με το όπως ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου, η δυσοσμία είναι ανυπόφορη. Δεν μπορούμε δηλαδή πλέον δίπλα στο αεροδρόμιο να έχουμε τον βιολογικό καθαρισμό και να βρωμεύει ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Ειδικά τα πρωινά που έχει δροσιά είναι ανυπόφορη η κατάσταση, η οποία περιγράφεται από τους πελάτες μας οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα για τη δυσοσμία την οποία είναι δίπλα από το αεροδρόμιο.
1: Και βέβαια η δυσοσμία μπορεί να έχει να κάνει με το γεγονός ότι πολλές ποσότητες λιμάτων πια, διότι έχουμε πολλές μονάδες, γιατί δεν υπάρχει δεύτερος βιολογικός όπως είχε ζητηθεί, αν θυμάστε εδώ και χρόνια, να γίνει σε κάποιο άλλο τμήμα του νησιού. Λοιπόν, και δεν προλαβαίνουν να επεξεργαστούν, να τους ρίχνουν φάρμακα και υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Γιατί
2: δηλαδή,
1: όμως, γιατί κάθε χρόνο λέμε τα ίδια και τα ίδια, γιατί.
2: Διότι ο τουρισμός αυξάνεται, οι πελάτες είναι κάθε χρόνο και περισσότεροι, ξενοδοχεία γίνονται πάρα πολλά. Τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει μέτρο, όχι κάποια στιγμή, άμεσα πρέπει να ληφθούν μέτρα, να σταματήσει η ανοικοδόμηση χωρίς υποδομές. Νερό δεν έχουμε, πισίνες τεράστιες, ξενοδοχεία τεράστια γίνονται. Τώρα, τι σκοπό έχουν και πώς θέλουν να λύσουν αυτά τα προβλήματα χωρίς υποδομές, εγώ θεωρώ ότι σύντομα θα αποχωρήσει ο κόσμος, θα δυσφημιστεί το νησί, διότι τα προβλήματα είναι τεράστια, διότι δεν υπάρχουν υποδομές. Κυκλοφοριακό, με τεράστιο
1: είναι
2: πρόβλημα.
1: Είναι τραγική κατάσταση και στην πόλη και στο Αργάσι.
2: Και
1: έτσι,
2: το άλλο θέμα το οποίο είναι σοβαρό, όταν αρχίζει η τουριστική σεζόν να γίνονται έργα, τα οποία μπορούσαν να έχουν γίνει το χειμώνα και να μην δημιουργούν αυτά τα τεράστιες ουρές των αυτοκινήτων και της επικινδυνότητας στον δρόμο που υπάρχει, με τα έργα τα οποία σκέφτηκαν να τα κάνουν στην αρχή της τουριστικής σεζόν.
1: Εγώ θέλω να σας πω ότι χθες, και λέω χθες γιατί βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, δεν έχουμε πολύ κόσμο, εδώ στη γέφυρα στο Αργάσι, στο Ναγιο Χαράλαμπο, πριν φτάσουμε στο Αργάσι, υπήρχε μια τεράστια ουρά αυτοκινήτων που φτάνανε μέχρι πάνω στη γέφυρα, κατευθυνόντουσαν προς τη δική σας την περιοχή, γιατί είχαν κλείσει το δρόμο εκεί επειδή κάνουν τα έργα. Λοιπόν, δεν είναι εικόνες αυτές, έτσι,
2: εγώ...
1: και απορώ που δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να ασχοληθεί και να ενδιαφερθεί.
2: Τι να πούμε, κοίταξε.
1: Τίποτα, τα λέω για να τα λέμε.
2: Έχετε το δικαίωμα να μεταδίδετε αυτά τα θέματα τα οποία προκύπτουν. Ένας απλός πολίτης ή ένας επιχειρηματίας μπορεί να διαμαρτύρεται, αλλά οι υπεύθυνοι που είναι σε αυτό τον τόπο πραγματικά δεν ενδιαφέρονται ή δεν ρίχνουν βάρος σε αυτά τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται στους επισκέπτες μας.
1: Λοιπόν, βάζουμε παπούτσια εκστρατεία σήμερα και ξεκινάμε με τη φωτογραφική μηχανή για να υπάρχει το ντοκουμέντο, γι' αυτό το λέω. Διότι
2: το
1: ντοκουμέντο είναι αυτό που λένε οι Κινέζοι, μια φωτογραφία ίσον 1000 λέξεις. Γιατί όσο και να γράφουμε, που κάθε μέρα γράφουμε και κάθε μέρα μιλάμε, φωνή βόντος. Λοιπόν, πρέπει αυτά να τα δούνε σε φωτογραφία. Το να βλέπει μια τεράστια ουρά αυτοκινήτων που φτάνει μέχρι πάνω στη γέφυρα του Αγίου Χαραλάμπη, επειδή γίνονται τα έργα, δεν επιτρέπεται γίνεται να μην υπάρχει κάποιος να ασχοληθεί με αυτά. Και μιλάω κυρίως για τα πολιτικά πρόσωπα εγώ, διότι και οι υπηρεσιακοί παράγοντες, εντάξει, και η αστυνομία τη δουλειά της θα κάνει, αλλά όταν δεν έχει λυθεί το θέμα να απαγορεύσουν μέσα στην τουριστική περίοδο να είναι οι δρόμοι σκαμμένοι, εντάξει, τι θα κάνει και η κάθε μια αστυνομία.
2: Ένα άλλο σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει από χρόνια πολλά είναι το κυκλοφοριακό θέμα που γίνεται στην περιοχή Αργασίου.
1: Ναι.
2: Αργάσι, περνούν χιλιάδες κόσμος καθημερινά να πάει προς το Βασιλικό. Ο δρόμος έχει μετατραπεί σε πάρκι ενοικιαζομένων αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών κτλ. Είναι παράνομη η στάθμιση αυτοκινήτων σε εθνικό δρόμο, περιφερειακό δρόμο. Δίνουν το δικαίωμα να είναι εκ περιτροπής η στάθμευση, με αποτέλεσμα αυτός ο οποίος θέλει να περάσει πρέπει να πατήσει τη διπλή γραμμή, να πάει στο αριστερό μέρος του δρόμου, με επικινδυνότητα να τρακάρει, να δημιουργεί πρόβλημα. Δεν υπάρχει χώρος να ξεφορτώσουν, δηλαδή που γίνονται οι παραδόσεις εμπορευμάτων, δεν υπάρχουν θέσεις για αυτά τα αυτοκίνητα, διπλοπαρκάρουν, τριπλοπαρκάρουν και γίνεται ένα μποτιλιάρισμα, γίνεται χαμός. Τι πρέπει να κάνουμε? Δύο πράγματα είναι. Ή να αδειάσουμε το δρόμο, ή καθημερινά να είναι ένας τροχονόμος εδώ πέρα, ένας της αστυνομίας, να ελέγχει το κυκλοφοριακό. Δεν μπορεί,
1: που δεν
2: δηλαδή,
1: φτάνει ένας, ναι.
2: Πρέπει να έχει, δηλαδή, δεν το αργάσει κάθε τουριστική περιοχή. Δεν είναι το χωριό που γνωρίζαμε.
1: Ναι.
2: Είναι μια πολιτεία με 5-10 χιλιάδες κατοίκους, οι οποίοι κάνουν κατά το δοκούν. Οι χειρηματίες κατεβάσανε τα πράγματά τους στο δρόμο, πινακίδες ο καθένας μέσα στο δρόμο, αυτοκίνητα ενοικιαζόμενα, γουρούνες εκεί, έχει γίνει κατάστημα, δηλαδή ο κοινός δρόμος για να διευκολύνει την κυκλοφορία και γίνεται ένα αλαλού και ένα κοφούσιο. Λοιπόν, δεν μπορεί, δηλαδή, υπάρχει αστυνομία, λέει. Εγώ δεν βλέπω κανένα αστυνομικό εδώ στα Αργάσια να είναι εδώ πέρα να διευκολύνει την κυκλοφορία.
1: Μα αυτή η μόνιμα να έχει αστυνομικούς και όχι ένα.
2: Πρέπει να έχει. Πρέπει να έχει αστυνομικούς. Δηλαδή, μόνο στο Λαγανά να πηγαίνουν κάποιοι για να ελέγχουν το βράδυ, μήπως διακινηθούν, δεν ξέρω, ναρκωτικά ή ξέρω εγώ κάτι άλλα πράγματα. Χρειάζεται αστυνόμευση μεγάλη να διευκολυνθεί ο τουρίστας, γιατί ο τουρίστας είναι ο πελάτης μας, είναι το φρούτο, είναι η παραγωγή της Ζακύθου, και αν χάσουμε αυτούς, η οικονομία θα καταρρεύσει.
1: Ναι. Και εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να γίνεται ολόκληρος αγώνας για να φέρουμε κόσμο, να γίνονται ολόκληρες προσπάθειες για να αυξήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών, να ζητάμε τουρίστες καλής ποιότητας, να γίνονται μονάδες, ωραίες μονάδες, καλές, και στο διατάφτα, ας πούμε, να βγάζουν τα μάτια μας, να το πω έτσι απλά.
2: Το νέο μονάδο πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
1: Μας χαρακτήρισαν κορεσμένους, αλλά...
2: Διότι, μα είμαστε κορεσμένοι.
1: Ναι.
2: Δηλαδή μπορεί να χωράει πολλά ξενοδοχεία το νησί, αλλά χωρίς υποδομές δεν μπορεί άλλο να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Και να σας πω σε ποιο σημείο έχουν φτάσει τα πράγματα. Εάν μπείτε στο ίντερνετ να βρείτε, να μισθώσετε ένα αυτοκίνητο, θα βρείτε αυτοκίνητο για 7 ημέρες με 21 ευρώ συν την ασφάλεια.
1: 21
2: την ημέρα. 21 ευρώ, μάλιστα.
1: Συμφέρει, θα για πουλήσω το αυτοκίνητό μου και θα νοικιάσω.
2: Λοιπόν,
1: ναι, δεν είναι η κατάσταση αυτή, ναι.
2: Δηλαδή θα φτάσουμε και τα ξενοδοχεία να νοικιάζονται με 10 ευρώ την ημέρα. Ναι. Εάν συνεχιστεί αυτή η ανεξέλεγκτη δόμηση. Ανεξέλεγκτη δόμηση.
1: Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση παντού, να ξέρετε, και όχι μόνο στη δόμηση, γιατί το ένα ακολουθεί το άλλο και είναι αλυσίδα. Και λέμε κόσμο θέλουμε, λέμε 1,200, αλλά εντάξει, οργάνωση δεν υπάρχει πουθενά.
2: Οργάνωση δεν υπάρχει. Παραδείγματος χάρη στις Βολήμες, που γίνεται ένας οικοδομικός οργασμός χιλιάδων κτηρίων, που γίνεται βίλες κτλ. Τι έχουν προβλέψει εκεί πέρα να γίνει? Πού είναι μια πλατεία, πού είναι μια παιδική χαρά, πού είναι ο δρόμος, πού είναι αυτά? Δηλαδή έχουμε τον δρόμο που πηγαίνανε με τα γαϊδούρια παλιά και με τις, ξέρω εγώ, με τις άμαξες, να τον έχουμε για τεράστιες βίλες και για κόσμο, ξέρω εγώ, υψηλού οικονομικού επίπεδου.
1: Ναι, και γιατί υποτίθεται ότι είναι και βίλες πολυτελείας αυτές. Ναι.
2: Πολυτελείας βίλες.
1: Mm-hmm.
2: Και υποδομή μηδέν. Μηδέν, μηδέν.
1: Ναι.
2: Ένα έργο, σχέδιο πόλης στο Τσιλιδί, στο Τσιλιδί, περιοχή Τσιλιδί ή Λαγανά, Ή οτιδήποτε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα μετά από 20-30 χρόνια. 30. Τι να περιμένουμε.
1: 30 και βάλει.
2: Είμαστε παιδιά και γεράσαμε.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, πάντως κόσμο έχει, λίγο σήμερα ανέβηκε η θερμοκρασία, σφίξανε λίγο οι ζέστες, αυξήθηκε ο κόσμος και αμέσως τα προβλήματα μας έπνιξαν, θέλω να πω.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μακάρι να πούμε λιγότερα κακά την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς, κύριε Ξένο. Και εμείς ευχαριστούμε. Έγινε τις καλημέρες μας. Γεια σας. Λοιπόν, αυτός ήταν ο κύριος Γιάννης Ξένος, ξενοδόχος. Ήταν ένας από αυτούς τους ξενοδόχους που μίλησε στη συνεδρία της Επιτροπής Τουρισμού και απευθύνθηκε και στον αστυνομικό διευθυντή και είπε αυτό, να μπουν περισσότεροι αστυνομικοί στο αεροδρόμιο για να λυθεί το θέμα. Εμείς να ρίξουμε μια ματιά τώρα στα θέματα του τοπικού τύπου, να δούμε τι γράφουν οι εφημερίδες σήμερα, αφού σας επαναλάβουμε ότι τα προβλήματα έχουν πολλαπλασιαστεί. Βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της σεζόν, έτσι, στην ουσία ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Και τώρα μόλις μπήκαν οι ζέστες, αρχίσανε και αυτά τα προβλήματα να δείχνουν τα δόντια τους. Είναι αυτό που μας είπε ο κ. Ξένος για τις οσμές του βιολογικού που μυρίζουν στο αεροδρόμιο. Είναι το κυκλοφοριακό που εγώ με τα μάτια μου χτες είδα την ουρά μέχρι τη γέφυρα του Αγίου Χαρλάμπη. Πάνω στη γέφυρα ήταν τα αυτοκίνητα και περιμένανε να κατευθυνθούν προς το Αργάσι. Έτσι ενδεικτικά είπα δύο. Και φυσικά να προσθέσω ότι όλη η πόλη έχει κατακλειστεί με αυτοκίνητα από αυτά τα ενοικιαζόμενα. Και δεν υπάρχει θέση ούτε για τουρίστα να μπει, ούτε για τους μονίμους κατοίκους, ούτε τίποτα. Και οι αρχές του τόπου περί άλλων τυρβάζουν ή αγρονηγόρασαν, έτσι για να χρησιμοποιήσουμε δύο αρχαία ρητά. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γράφουν οι τοπικές εφημερίδες σήμερα, γιατί έχουμε και το θέμα, ξέρετε, με το ναυάγιο, όπου ο άνθρωπος παραλίγο να σκοτωθεί και που οι τελευταίες, ο τουρίστας ο Αμερικανός, και που οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως τα έργα εκεί πάνω. Δεν έχει εντελώς, ας πούμε, αποκλειστεί ο χώρος εκεί στα βράχια. Δεν υπάρχουν οι μπάρες, τα σίδερα, δεν είναι ολοκληρωμένο το έργο. Βέβαια, εγώ δεν πήγα να το δω με τα μάτια μου, έτσι, για να μην σας λέω πράγματα που δεν τα έχω δει εγώ. Αυτή η πληροφορία μεταφέρθηκε από πολιτικά πρόσωπα. Προσπαθούμε και ο πρόεδρος της κοινότητας να πάει εκεί να μας κάνει μια ενημέρωση, γιατί ο πρόεδρος της κοινότητας γνωρίζει τα πάντα, γιατί είναι το χωριό του εκεί, ο κύριος Καψαμπέλης. Αλλά αν δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο, προφανώς είναι ένα ζήτημα σοβαρό, έτσι, εκεί πέρα. Γιατί κάναμε όλη αυτή τη φασαρία για να φτιάξουμε αυτό τη σιδερένια κατασκευή, για να κάνουμε το μονοπάτι. Αυτά πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος, μέχρι το σημείο δηλαδή που ξέρουμε ότι όλοι οι τουρίστες πάνε σε εκείνο το σημείο απέναντι, στην άκρη, στη σημαία τη λεγόμενη, για να βγάλουν φωτογραφίες, γιατί όντως είναι το καλύτερο σημείο θέασης. Αυτό λοιπόν το σημείο έπρεπε να ήταν κλειδαμπαρωμένο, για να μην πούμε κάτι άλλο, και όχι να υπάρχουν ανοίγματα ώστε οποιοδήποτε να μπορεί από εκεί να περάσει και να πέσει να κρεμοτσακιστεί στα βράχια. Αυτός ο 20χρονος Αμερικανός είχε τον Άγιο δίπλα του που τη γλίτωσε, βρέθηκε ένα πεύκο και κόπηκε η φόρα του την ώρα που γκρεμιζόταν στα βράχια του ναυαγίου, και ευτυχώς μετά και το προσωπικό της πυροσβεστικής και οι άνδρες της ΕΜΑΚ έκαναν και αυτοί υπεράνθρωπες προσπάθειες πάνω στα βράχια για να τον δέσουν και να τον τραβήξουν. Λοιπόν, για να πάμε να ρίξουμε μια ματιά, να δούμε τη γραφή ο Ερμής σήμερα ξεκινώντας. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Ζακυνθίων, ο κ. Μάργαρης. Υπάρχει πρόβλημα με τις καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο, επισημαίνει, γιατί η Ζάκυνθος δέχεται πολλούς τουρίστες από τη Μεγάλη Βρετανία. Λοιπόν, είναι ένα θέμα αυτό πολύ σοβαρό. Εμείς το έχουμε αναδείξει με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαμε και το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, περιμένοντας αρχές να δούμε να έτσι, αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Σήμερα η συνάντηση στο επιμελητήριο με τους tour operators και το Βρετανό πρόξενο, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση, από εκεί ερχόμαστε τώρα. Λοιπόν, και να δούμε και άλλα θέματα από την εφημερίδα Ερμής. Το κουραζιερόπλοιο Κώστα Ντελιτσιόζα, χθες στη Ζάκυνθο με 2.226 επιβάτες και 870 άτομα πλήρωμα. Λοιπόν, ξεκίνησε δειλά-δειλά και η κρουαζιέρα, αν και δεν είναι η καλύτερή μας με την κρουαζιέρα. Ωστόσο, ας μην βγάζουμε τα μάτια μας σε αυτό το νησί, για να καταφέρουμε να έχουμε έτσι καλά αποτελέσματα σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, ο Δήμαρχος κάνει δηλώσεις στην εφημερίδα Ερμής και επισημαίνει ότι το κράτος πρέπει να δώσει στο Δήμο τη διαχείριση του ναυαγίου. Επιτάπιος ξανά το θέμα της ασφάλειας στο χώρο μετά το ατύχημα που ευτυχώς δεν έγινε δυστύχημα με τον Αμερικανό τουρίστα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Έχουμε τα θέματα που σχετίζονται με την κανονιστική στην πόλη. Ο πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Σταύρος Κακολύρης, επισημαίνει ότι πρέπει να γίνει διαβούλευση για το περιεχόμενο της κανονιστικής και ακόμα επισημαίνει ότι για το χάος στην πόλη φταίει η αποσία ελέγχου αλλά και η ίδια η κανονιστική. Ο πρόεδρος της Βολήμας μιλά στον Ερμή και ζητά να τοποθετηθούν φύλακες στο ναυάγιο και να διαπλατηθεί η πρόσβαση προς το πλάτωμα. Τώρα, Έχουμε δηλώσεις από τον πρόεδρο του καταστερίου, ο κύριος Πίσκοπος, με αφορμή όλες τις συζητήσεις που έγιναν για το σχολείο εκεί στο καταστάρι, το Λύκειο και το έργο της καθύψος επέκτασης. Ζητά να, ο κύριος Πίσκοπος, ο πρόεδρος από το καταστάρι, ζητά από το Δήμο να επανεξετάσει την απόφαση του για το σχολείο, καθώς η δημοπρασία ακυρώθηκε και δεν θα γίνει το έργο. Ο κύριος Περικλής Πίσκοπος επισημαίνει ακόμα ότι υπάρχουν οι πολυοδομικές προϋποθέσεις και ότι είναι μέσα στον οικισμό το σχολείο και μπορεί να γίνει η κατασκευή του κτηρίου χωρίς άλλα προβλήματα. Τώρα, πάμε να δούμε και δύο ακόμα σημαντικά θέματα που έχουμε στην επικαιρότητα. Οι συνεταιρισμοί ενημερώνουν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμπόδια ξανά για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες αυτή τη φορά που δεν μπορούν να πάρουν τις βεβαιώσεις τους από το Μητρό Αγροτών. Οι αγρότες αποκλείονται ανέτια από προγράμματα και δεν παίρνουν πίσω το φόρο που πληρώνουν για το αγροτικό πετρέλαιο, αναφέρουν μεταξύ άλλων οι συνεταιρισμοί. Για να ακούσουμε, να ακουστούν αυτές οι φωνές όμως προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, τον καινούριο που μας ήρθε από την Ευρώπη, αλλά επειδή ήρθε από την Ευρώπη δεν σημαίνει ότι ξέρει τα αγροτικά, ξέρει τα ευρωπαϊκά. Λοιπόν, και εκεί στην Ευρώπη κάθονται, ξέρετε, σε πολυτελή γραφεία, δεν κάθονται κατά τον ίδιο να δουλεύουν. Έχουμε ένα θέμα με την πτώση του τζίρου στην εστίαση το πρώτο τρίμηνο του έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν για την Ελστάτ. Υπάρχουν στοιχεία και για τη Ζάκυνθο και η μείωση είναι στο μείον 5,2%. Λοιπόν, είναι σοβαρά όλα αυτά, είναι σημαντικά όλα αυτά. Τα καταγράφουμε, τα επισημαίνουμε, διότι έχουν προκύψει θέματα πολλών και διαφορετικών κατηγοριών με τον τουρισμό. Να σας πούμε ακόμα ότι για το σχολικό έτος 2026-2027 ιδρύονται τομείς και ειδικότητες στο Εσπερινό ΕΠΑΛ. Αναλυτική ενημέρωση από τα σχολεία μπορείτε να διαβάσετε σήμερα εσείς στο φύλλο της εφημερίδας Ερμής. Πάμε να δούμε και η ημέρα με τι θέματα ασχολείται σήμερα. Αντίστροφη μέτρηση για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Πλήρη συστασιμότητα στα Απρανή και σε δασικά σημεία στην Πόχαλη. Και εκεί ο πρόεδρος του χωριού λέει ότι πρέπει να προχωρήσουν οι καθαρισμοί. Η ημέρα γράφει ακόμα ο Δήμος ζητά security και από την κυβέρνηση να βγει η κοινή υπουργική απόφαση για να αναλάβει πρωτοβουλίες. Παραλίγο τραγωδία στο Ναυάγιο είναι το πρώτο θέμα της ημέρας. Λοιπόν, να σας πούμε ακόμα ότι υπάρχει ένα θέμα με τους μετεωρολογικούς σταθμούς που ετοιμάζονται στα πηγαδάκια μέσω του προγράμματος ίντερνετ που και με αυτό ασχολείται η εφημερίδα. Λοιπόν, να σας αποχαιρετήσουμε κάπου εδώ εμείς. Ολοκληρώσαμε την παρουσίαση και των τοπικών εφημερίδων. Είπαμε όλα τα νεότερα σχετικά με το πιο καυτό θέμα της ημέρας που είναι τα προβλήματα στο αεροδρόμιο και γενικά τα προβλήματα του τουρισμού. Και όσο προχωράμε προς το καλοκαίρι, τα προβλήματα αυτά θα μεγαλώνουν. Και γι' αυτό καλούμε τις αρχές να ασχοληθούν από τώρα, να βγουν από τα γραφεία και να ασχοληθούν με τα προβλήματα. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε σε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου, γιατί τα βράδια κρύβεστε στον γκρίζο

Άσπρη τρέλα, αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

τίποτα σημαντικό. Ζω μοναχά εν λευκό. Λευκή μου τύχη

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Τα αστέρια στήσανε χορό σαν ένα καρδιοχτύπι, μια ζωή πιο φωτεινή

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
7: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσα δόξα στην κόχη.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: φίλησε.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky και αρχίζουμε αμέσως τώρα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Ελλάς στο νέο κόμμα του Τσίπρα. Τα αποκαλυπτήρια ονόματος και ιδρυτικής διακήρυξης έγιναν στο Θησίο. Πλούσιο το παρασκήνιο και οι αντιδράσεις από πολιτικούς φίλους και πολιτικούς αντιπάλους.
1: Πρώτον, δεσμευόμαστε για ζωή με αξιοπρέπεια. Που σημαίνει δεσμευόμαστε για ασπίδα στην ακρίβεια και δύναμη στην εργασία.
2: Περιμένεις και εσύ να πει κάτι για τους μισθούς, να πει κάτι για την οικονομία, να πει κάτι για το κοινωνικό μέρισμα, να πει κάτι για τις συντάξεις, να πει κάτι. Ρε παιδί μου, δεσμεύομαι για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Μετά σταματάς.
3: Το βασικό του πρόβλημα είναι η μνήμη, η μνήμη του ελληνικού λαού, ο οποίος δεν ξεχνάει αυτά που έχει κάνει παρά την απέλπιδα, κατά την άποψή μου, προσπάθεια του κύριου Τσίπρα. Είχε πολύ μιμητισμό, προσπάθησε να το παίξει και λίγο Αντρέας Παπανδρέου ακόμη μια φορά.
0: Αντιλαμβάνεσαι ότι έχουν αρχίσει τα όργανα, έτσι. Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται το μπιφ μεταξύ Ανδρουλάκη και Γεωργιάδη για την ενοικίαση του κτηρίου της οικογένειας Ανδρουλάκη στο δημόσιο. Μήνυση από τον πρόεδρο του Πασόκ στον Άδωνη Γεωργιάδη.
4: Έχει αιμονή με τον κύριο Ανδρουλάκη και το δείχνει σε κάθε φάση. Αποδεικνύεται ότι ό,τι είπε είναι ψέμα. Από το ποσό που έχει πάρει, από το πώς έγινε η διαγωνιστική διαδικασία.
5: Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε Πασόκ, κάνετε πολύ μεγάλα όλα.
0: Μια στο καρφί και μια στο πέταλο από την Τουρκία για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Τις προηγούμενες ημέρες παρατηρήθηκε μια λιγότερο επιθετική ρητορική για τον φημολογούμενο νόμο. Τώρα Τούρκοι αναλυτές κάνουν λόγο για εκπλήξεις.
6: Οι διαβεβαιώσεις των τελευταίων ημερών από την Άγκυρα είναι ότι δηλαδή δεν υπάρχουν άρθρα που θα ενοχλήσουν κανέναν κτλ. Αλλά από όσο βλέπετε ότι κάνω αναφορά για κάποια σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν έχουν ανακοινωθεί.
7: Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση. Έτσι ξεκάθαρα τα πράγματα.
0: Είναι ο Κώστας Πανός που ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέση Αμπντουλάη σταθερά στην αρχισυνταξία, Σοφία Καλαβρού, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο, με μία ανάσα στο Δημήτρη Κολιομιχάλη. Γεια σου Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Έχουμε προβλήματα στις τρεις γέφυρες, στην άνοδο της Κηφισού, αλλά επίτρεψέ μου να αρχίσω από τον Πειραιά. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα, επειδή έχει βγει ένα συνεργείο στην Ομυρίδου Σκυλίτση και κάνει εργασίες. Ο Ομυρίδου Σκυλίτση είναι ο δρόμος που μας πηγαίνει από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νέο Φάληρο. Αμέσως μετά την 39η του Συντάγματος και πριν τη Γρηγορίου Λαμπράκη είναι αυτές οι εργασίες. Με αποτέλεσμα, όσοι είναι στην Ιετιώνια Ακτή πριν τον Άγιο Διονύση, συναντούν μποτιλιάρισμα, περνούν με μποτιλιάρισμα. Τον Άγιο Διονύσιο, τα τρένα μπαίνουν στην Κόνονος, όλοι οι Κόνονος ακίνητοι, φτάνουν πλατεία Υποδαμίας, μπαίνουν στην Ομυρίδου Σκυλίτση και μέχρι να περάσουν την 39η του Συντάγματος είναι ακίνητοι λόγω αυτών των εργασιών. Έχει επηρεαστεί εξίσου πολύ όμως και ο άξονας Ακτή Μιαούλη μέχρι την πλατεία Ρολογιού και Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ομυρίδου Σκυλίτση. Χάος στον Πειραιά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Καλύτερα να κάνουν τον κύκλο μέσα από το Πασαλιμάνι, ας πούμε, ο κόσμος και να βγει κατευθείαν στο Νέο Φάληρο παρά αυτό το πράγμα. Πάμε στην άνοδο της Κηφισού, της πολύπαθης Κηφισού, η οποία από το Εγάλεο, αμέσως μετά την Πετρουράλη, προς και μέχρι τις Τρεις Γέφυρες, λόγω και τροχαίου ατυχήματος, έχει κυκλοφοριακά προβλήματα. Ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα όμως έχουμε στις Τρεις Γέφυρες, στο σημείο συνάντησης της Στρατηγού Καλάρη με τη Λιωσίων και με τη Ρεγκούκου. Είναι ακίνητοι και οι τρεις αυτοί άξονες, κυρίως ηλιοσίων επιμακρών, χιλιόμετρα ακινητοποιημένοι. Καλύτερα μέσω της Αχαρνών και της Πατησίων να πάνε βορειότερα οι ακροατές μας και να στρίψουν αριστερά να βγουν στην Εθνική Οδό Σπύρο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη. Δεν καθυστερήσω πολύ τον Αντώνη Ατζολέτο να δούμε την πολιτική επικαιρότητα. Μόνο μπήκα δευτερόλεπτα, επειδή ακούτε συνεχώς το κεφάλαιο κυκλοφοριακό, εκεί θέλω να μείνω, επειδή ακούτε βαρύγδουπες εξαγγελίες από υπουργούς περιοδικής ασφάλειας και καμερών, γράφει σήμερα η Καθημερινή. Πρώτον, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ματέωσε το διαγωνισμό για την εγκατάσταση 1000 έξυπνων καμερών, AI καμερών, μετά από προσφυγές που κατέθεσαν εταιρείες. Δεύτερον, ο διαγωνισμός του πληροφοριακού συστήματος πάνω στο οποίο θα κουμπώσουν οι κάμερες έχει μπει σε ένα κύκλο προσφυγών και αυτός. Τρίτον, Ο μεγάλος διαγωνισμός για να μπουν κάμερες σε 600 αστικά λεωφορεία είχε άδοξο τέλος, γράφει η Καθημερινή, λόγω επίσης προδικαστικής προσφυγής. Μάλιστα, αντί να μπουν σε 600 λεωφορεία, τώρα θα γίνει ένας διαγωνισμός για 250 λεωφορεία. Όλα αυτά για να ξέρετε τι συμβαίνει όταν ακούτε κάποιους να εξαγγέλουν πληροφοριακά συστήματα και κάμερες σε πρώτο χρόνο. Το όνομα και την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος λοιπόν παρουσίασε στο θυσίο ο πρώην πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, συμβάλλοντας και αυτούς από την πλευρά του. Το έχει κάνει και η Καριστιανού χθες τη διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού. Ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να εκφέρει μηνύματα μέσω συμβολισμών από το όνομα και το λογότυπο ακόμα του ονόματος και να σηματοδοτήσει μέσω της διακήρυξης τις θέσεις του νέου εγχειρήματος.
1: Σε αυτό το ταξίδι θα είμαστε όλοι συνταξιδιώτες, γιατί τις καλύτερες θάλασσες δεν τις έχουμε ακόμα ταξιδέψει. Πάμε λοιπόν όλοι μαζί, βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
0: Και ήδη μας περιμένει ο Αντώνης Ατζολέτος, τον ευχαριστώ και για την υπομονή του. Γεια σου Αντώνη, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι.
0: Σε 3-4 γραμμές το σημερινό σου άρθρο στην Καθημερινή νομίζω σκιαγραφείς την όλη κατάσταση, δηλαδή λες, μιλάς για αριστερόστροφη ρητορική, καταλαβαίνει κανείς που θα κινηθεί ο Τσίπρας. Δεύτερον, μιλάς για ένα διμέτωπο που ανοίγει απέναντι σε Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Τρίτον, για τους συμβολισμούς με την ιδρυτική διακήρυξη που τη σήκωσε ψηλά όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου του 1974, συμβολισμούς που είχαμε δει και στο παρελθόν. Έτσι, μέσα σε 2-3 γραμμές, δίνεις το περίγραμμα αυτού του εγχειρήματος.
9: Ναι, και νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας σας πήρε χθες, σας στήριξε την εκδήλωση στην ίδρυση του κόμματος, στην έκπληξη του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις. Αυτές τις περιμένουμε αργότερα. Όλοι άλλωστε χθες εκεί στο θυσίο αυτό αναρωτιόντουσαν, ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος, και κρατήθηκε μυστικό και ήταν μια επικοινωνιακή νίκη του επιτελείου της Αμαλίας αυτή που κρατήθηκε μυστικό μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήθελε πάνω σε αυτό που είπες να δείξει πως υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος των ιστορικών σταθμών της αριστεράς με το νέο του κόμμα. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, στο ΕΑΜ, στην ΕΖΑ, και ήταν η μόνη φορά που αναφέρθηκε και στο ΣΥΡΙΖΑ της πρώτης φοράς αριστεράς. Ουσιαστικά παρουσίασε τον εαυτό του ως συνεχιστή αυτόν τον σχηματισμό.
0: Βεβαίως μπορεί να πει κάποιος ότι η ουσία βρίσκεται στις βασικές θέσεις της διακήρυξης και αργότερα όταν θα αρχίσει να αναλύει τις θέσεις του. Αλλά επειδή μίλησες και για τις αναφορές στο ΕΑΜ, αρκετή συζήτηση έγινε για το όνομα. Να μείνουμε λίγο σε αυτό. Δηλαδή, έχω διαβάσει σχόλια ότι επιχειρεί να τραβήξει ψηφοφόρους λόγω πατρίδας, δηλαδή με την παραπομπή στο ΕΛΑ στην Ελλάδα, μέχρι το ακριβώς αντίθετο, ότι είναι στο Βελουχιώτη, δηλαδή παραπέμπει στον ΕΛΑ, στο Βελουχιώτη.
9: Ναι, η αλήθεια είναι πως ψαρεύει από παντού, γιατί είχαμε πει και πριν και πολλές μέρες πως υπήρχε το μπλε και το κόκκινο. Άρα λοιπόν θα προσπαθήσει να μιλήσει και στα δύο κοινά. Σίγουρα μιλάει πιο πολύ στο κοινό της αριστεράς. Μιλάει για αριστερή συμπαράταξη. Το ΕΛΑΣ παραπέμπει βεβαίως στη στρατιωτική, στο στρατιωτικό σκέλος του ΕΑΜ. Οπότε αυτός είναι ο συνδυασμός που γίνεται. Άσχετα αν γίνονται και άλλοι με ελληνική αστυνομία και όλα αυτά που έχουμε δει και στα social media.
0: Ναι, εντάξει, και με δόσεις χιούμορ, βέβαια, ναι.
9: Βεβαίως. Έγινε η επιλογή της λέξης συμπαράταξη γιατί εκτιμήθηκε πως είναι πιο δυνατή από τη συμμαχία. Και τι εννοεί? Εννοεί συμπαράταξη με την κοινωνία, με τους πολίτες, με προοδευτικούς πολίτες. Δεν μιλάει για συμπαράταξη με κόμματα. Αυτό είναι άλλωστε κάτι που το είχε εξορκίσει από την εκθεστή εξ αρχής ο Αλέξης Τσίπρας. Και βέβαια εκεί υπάρχει και το άλλο το στοιχείο. Μιλάει για την ελληνική συμπαράταξη της αριστεράς με το μπλε το χρώμα. Προκειμένου είναι λίγο ιδιαίτερο και γραφιστικά. Το πρόσεξαν πιο πολύ. Έχει συμβολισμούς, έχει πολλούς συμβολισμούς. Σίγουρα θέλει να δέσει ένα αριστερό πρόσημο, αλλά επειδή σπήρε όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μιλήσει πολύ για την πατριωτική αριστερά, όπως μίλησε και χθες, καταλαβαίνουμε πως είναι ένα κομμάτι το οποίο, όπως λένε συνεργάτες του, το κομμάτι της πατρίδας και το πώς μπορεί αυτό να το δούμε διευρυμένα πλέον, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, δεν θέλει να το αφήσει μόνο στη δεξιά παράταξη ή στο κέντρο του Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Θέλω να σε ρωτήσω, γι' αυτό θα σε παρακαλέσω να μείνεις λίγα δευτερόλεπτα ακόμη μαζί μας, να σε ρωτήσω τι γίνεται και στο χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε τοποθετήσει σήμερα βουλευτών και στελεχών, παρουσιάζουν ενδιαφέρον, αλλά πρώτα, επειδή μετά την επανεμφάνισή του με νέο κόμμα άρχισαν και τα προειδοποιητικά πυρά, Τσίπρας από θυσίο, Μητσοτάκης από μια συζήτηση, συνέδριο σήμερα για θέματα υγείας.
1: 16 χρόνια μετά τη χρεοκοπία μας εξουσιάζουν και πάλι εκείνοι που μας βούλιαξαν, εκείνοι που μας χρεοκόπησαν, και είναι αμετανόητοι. Το κράτος έχει πέσει στα χέρια μιας κάστας, για να το πω ευγενικά, που το αντιμετωπίζει σαν λάφυρο.
10: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους υπουργούς, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Ακούσαμε, Αντώνη, και την πρώτη, ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, μετά βεβαίως την ανακοίνωση του κόμματος, έτσι.
9: Ναι, και αυτές είναι οι κατηγορίες πάνω λίγο πολύ που συμπυκνώνονται από τα άλλα κόμματα, κυρίως από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είναι μια ανακύκλωση του παλιού ή από το Πασόκ, ότι ουσιαστικά περιμέναμε τόσο καιρό για το τίποτα. Σαφώς και οι δύο αντιστατευτημένοι, γιατί σε αυτή την επικέντρωση του διοικητή, ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας για τα παλιά κόμματα και το παλιό σύστημα που χρεοκόπησε τη χώρα. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω τι να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Όχι τώρα. Πρώτα θα ακούσεις Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα. Ρένα Δούρου στον Παύλο Τσίμα για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλεί να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους.
11: Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα.
0: Δεν μπορείτε να πατάτε σε δύο βάρκες, λέει Δούρου.
9: Ναι. Η κυρία Δούρου υπηκνώνει τις εμφανίσεις και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο το τελευταίο διάστημα. Εγώ καταλαβαίνει κανείς που θέλει να παίξει και έναν πιο ενεργό ρόλο. Εξ αρχής έχει καλέσει όλους τους βουλευτές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί ανοιχτά υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους. Γιατί ουσιαστικά τι γίνεται εδώ πέρα, Σπύρο? Από τη μία απέχει τη σημεία του ΣΥΡΙΖΑ, από την άλλη θα υποστηρίζει τη διοικητική διαχείριση.
0: Είναι προβληματικό αυτό, είναι από τη φύση. Προβληματικό.
9: Άρα λοιπόν τι έχουμε μπροστά μας? Έχουμε μπροστά μας μια κεντρική επιτροπή.
0: Θα σου πω και γι' αυτό, Αντώνη, μισό λεπτό. Γιατί για κεντρική, γιατί για, κεντρική επιτροπή νομίζω είναι στις 6 Ιουνίου.
9: 6 Ιουνίου. Ερμής
0: 91,8 στα FM. Πολύ μακριά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τις 6 Ιουνίου. Τώρα πρέπει να γίνουν κινήσεις. Τώρα να αποφασίσουν. Δηλαδή βγαίνουν στελέχη που λένε ότι δεν μπορεί αυτό το πράγμα να σέρνεται μέχρι τις 6 Ιουνίου. Δεν ξέρω δηλαδή μήπως οι δηλώσεις της δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις και πριν.
9: Δείχνουν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι αποφασισμένοι οι βουλευτές, ειδικά πριν δουν το όργανο να συνεδριάζει, ειδικά πριν δουν τις προθέσεις του Σοκάτη Φάμελου, τις προθέσεις της πλειοψηφίας, τις προτάσεις που θα κατευθούν για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσε να πορευτεί από εδώ και πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα, να προβούσε κάποια κίνηση. Εννοώ κίνηση ανεξαρτητοποίησης ή παράδοση έδρας.
0: Ναι,
9: δεν
0: ναι.
9: Υπάρχει ακόμα κάποια τέτοια εικόνα. Σε αντίθεση με τη Νέα Αριστερά που εκεί φαίνεται ότι επισπεύδονται οι διαδικασίες.
0: Μα μάλιστα. Εκεί λες ότι μπορεί να έχουμε και παρετήσεις βουλευτών. Δηλαδή,
9: εκεί, κοίταξε να δεις, νομίζω σύντομα θα προχωρήσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστερά. Δεν θα είναι πλέον κοινοβουλευτική ομάδα, ναι. Με τις αποχωρήσεις 5-6 ή ανεξαρτητοποιήσεις 5-6 βουλευτών της λεγόμενης ομάδας Χαρίτη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Αντώνης Ατζολέτος για τις ανακοινώσεις Τσίπρα χθες, την ανακοινώση δηλαδή του νέου κομματός του, την Ελλάς από το θυσίο. Να δούμε πώς τοποθετήθηκαν τώρα εκπρόσωποι και άλλων χώρων και άλλων κομμάτων. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ήταν στο Open.
12: προσπάθησε με ένα rebranding να επανέλθει, αλλάζοντας το όνομα του κόμματος. Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα. Δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Είναι η ίδια, ίσως και πιο έντονη ρητορική αναπαραγωγής των πιο διχαστικών και οπισθοδρομικών συνθημάτων του χθες.
0: Αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης. Υπήρχε βεβαίως απάντηση και από το ΠΑΣΟΚ, από στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Η Δέσποινα Βλεπάκη είναι εδώ μαζί μας. Γιατί έχουμε τώρα δύο θέματα. Ένα, το πώς στέκεται, απαντάει, τι θέση παίρνει το ΠΑΣΟΚ απέναντι στον Τσίπρα. Και το δεύτερο είναι η κόντρα που μεταφέρεται στις δικαστικές αίθουσες, Ανδρουλάκη Γεωργιάδη. Να αρχίσουμε από το πρώτο, κάτσε. Εισαγωγή μας. Καλώς ήρθες καταρχάς.
1: Καλώς σας βρήκα, με πήρε.
0: Ναι. Εισαγωγή μας, ο κύριος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ήταν στο Μέγκα.
13: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος, έτσι μας φάνηκε. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο. Με το κέντρο και λίγο πιο δεξιά, αλλά όχι και τόσο ώστε να μην παρεξηγηθούμε.
0: Πήρα φόρα από το θυσίο, γι' αυτό σε πιάσα τα μούτρα. Κατάλαβες.
1: Τώρα όμως είμαστε φάληρο.
0: Τώρα είμαστε φάληρο. Λοιπόν,
1: χθες το βράδυ είχαμε μια ανακοίνωση, μια πολύ σκληρή ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ. Θα έχεις παρατηρήσει όλο αυτό το διάστημα, απέφευγαν ουσιαστικά να ρίξουν απευθείας βέλη, περίμεναν να δουν το κόμμα Τσίπρα να δημιουργείται, επιμένουν όπως και τώρα ότι ο αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι τα προβλήματα του κόσμου και η κυβέρνηση, αυτός είναι ο αγώνας εναντίον στη Νέα Δημοκρατία, και ζητούν από τον κόσμο να στηρίξει ΠΑΣΟΚ για την πολιτική αλλαγή. Αλλά χτες στην ανακοίνωση αναφέρθηκαν στο κόμμα Τσίπρα ως ένα ιδιωτικό κόμμα που είναι ουσιαστικά παλιό, ενώ πολυδιαφημίζονταν ως νέο. Έριξαν πειρά για τα φαντς που, όπως λένε, τα έφερε ο κύριος Τσίπρας. Θύμισαν εδώ την αποκάλυψη του Γιούγκερ για
0: τη φορολόγηση,
1: ότι προτίμησε για να μην βάλει φόρο στους εφοπλιστές να κόψει τις συντάξεις. Και βεβαίως όλα αυτά προκλήθηκαν από την αναφορά του Αλέξη Τσίπρα για τα χρέη των κομμάτων.
0: Αυτό ήθελα.
1: Ήταν
0: να πω,
1: κάτι που ενόχλησε σφοδρά τα στελέχη της Πράσινης Παράταξης. Αυτό ήταν. Έδωσαν τον τόνο και βεβαίως σήμερα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως ο κ. Μάντσος, αλλά και άλλα στελέχη που βγήκαν στα
0: πάνελ,
1: έριξαν βέλη προς τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Σήμερα όμως το ΠΑΣΟΚ έχει ανοίξει άλλο μέτωπο κατά του κ. Γεωργιάδη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μήνυση κατά του κ. Γεωργιάδη.
1: Είναι μια κίνηση που έχει προαναγγείλει εδώ και μέρες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το νομικό επιτελείο του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ έβρισκε τα έγγραφα προκειμένου να κατατεθεί αυτή η μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι ο Υπουργός Υγείας είχε αναφερθεί αρκετές φορές και σε τηλεοπτικές συζητήσεις και μέσω του Twitter σε ένα κίνητο που επινοικιάζει στο δημόσιο η οικογένεια Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, αφήνοντας εχμές για μια σειρά από ζητήματα, από το πότε και με ποια κυβέρνηση έγινε το συμβόλαιο, μέχρι και για την ανακαίνιση, ποιος έκανε την ανακαίνιση και ποιος πήρε τα χρήματα, μέχρι και ότι ενδεχομένως κάποια από τα χρήματα που έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στο εξωτερικό έχουν να κάνουν και με αυτήν του τη συναλλαγή. Πηγές κοντά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν ότι με τα έγγραφα που παρουσιάζονται στη μήνυση καταρρύπτονται μία προς μία όλες αυτές οι επικρίσεις που είχε δεχτεί δημοσίως ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Άδωνη Γεωργιάδη, και κάνουν λόγο για προσπάθεια δολοφονίας χαρακτήρα. Βεβαίως το σήκωσε το γάντι ο Υπουργός Υγείας. Δεν θα περίμενες κάτι άλλο, πιστεύω. Υπήρχε μια ανάρτηση στο Twitter. Απάντησε λοιπόν ότι ότι εκτιμά ότι θα οθωθεί και ότι στη συνέχεια θα καταθέσει αγωγή εναντίον του πρόεδρου ΠΑΣΟΚ για ηθική βλάβη.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Δέσποινα Βλεπάκη, ο κύριος Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ στην ΕΡΤ, ο κύριος Γεωργιάδης με αυτό το βίντεο που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα.
14: Μάζει προφανώς πανικόβλητος, πολιτική κριτική, τα ψεύδη που έλεγε για ποσά και για μαϊμού και καλά διαγωνιστικές διαδικασίες. Αυτό είναι πολιτική κριτική. Το να λες ψευδός ενώ το ξέρεις ότι έβγαλε κάποια λεφτά στο εξωτερικό ενώ δεν έχει βγάλει από αυτά, είναι πολιτική κριτική. Τι είναι ψέματα.
15: Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ και μετά θα σκαραθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Δεν είστε ο αλάθητος, αφήστε το στυλ του μονίμως θυμωμένου. Να σας πω δε ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτε μηνύεις πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί.
0: Στη χώρα μας το τελευταίο διήμερο το πολιτικό θερμόμετρο έχει τυπήσει κόκκινο. Στη Δυτική Ευρώπη δυστυχώς υπάρχει ένα κύμα καύσωνα και το κανονικό θερμόμετρο έχει τυπήσει κόκκινο και μάλιστα σε περιοχές που δεν είναι και τόσο συνηθισμένοι όσο εμείς στη Μεσόγειο σε θερμοκρασίες πάνω από 35, 38, 40 βαθμούς και γι' αυτό πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει και τη ζωή τους. Σε τέτοιες ασυνήθιστες καταστάσεις είναι και βρίσκεται και η Βρετανία. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο. Γεια σου Γιάννη.
16: Καλησπέρα από το πολύ πολύ ζεστό Λονδίνο. Αναμφίβολα διανύουμε την εβδομάδα των καιρικών ρεκόρ εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Χθες ο υδράργυρος έφτασε τους 35,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα Μάιο μήνα. Καταρρίφθηκαν όμως και άλλα ρεκόρ, όπως αυτό της θερμότερης ημέρας του 2026 μέχρι στιγμής, αλλά και της θερμότερης ημέρας αργίας που ήταν η περασμένη Δευτέρα. Δυστυχώς είχαμε και τον θάνατο 6 ανθρώπων συνολικά στη χώρα, 5 εφήβων από πνιγμό σε θάλασσες ή λίμνες και ενός 60χρονο ο οποίος πέθανε από ανακοπή αφού του μπήκε στη θάλασσα. Και από σήμερα έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε πολλές περιοχές της χώρας. Ωστόσο, ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Αναμένεται να κυμαίνεται γύρω από τους 30 βαθμούς μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί μία δύσκολη κατάσταση. Η χώρα δεν είναι προετοιμασμένη για αυτού του είδους τις θερμοκρασίες. Τα περισσότερα σπίτια δεν διαθέτουν κλιματισμό. Το ίδιο και το μετρό, πολλές γραμμές στο μετρό του Λονδίνου, που έχουμε δει σκηνές συνωστισμού αυτές τις ημέρες. Με την ατμόσφαιρα βέβαια να είναι αποπνικτική. Οπότε θα έχουμε για λίγες ακόμα ημέρες αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί και σε άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως είναι η Γαλλία και η Ισπανία.
0: Και όπου και εκεί υπάρχουν θύματα από αυτές τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Λέω υψηλές γιατί κάποιος τώρα που μας ακούει, Γιάννη, ξέρει, σου λέει εντάξει, 35 βαθμούς, αλλά.
16: Για μας είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Έτσι. Για τέτοια εποχή και στη Βρετανία 35
16: ούτε μέσα καλοκαιριού δεν βλέπουμε τέτοιες θερμοκρασίες. Ναι. Δηλαδή όταν φτάσει και Αύγουστο μήνα να φτάσει 35 βαθμούς ο υδράργυρος είναι πάλι είδηση για εμάς εδώ. Ναι. Πόσο μάλλον το Μάιο.
0: Σωστό. Σε ευχαριστώ πολύ Γιάννη. Ο Γιάννης Χανιωτάκης από το Λονδίνο. Αυτός ο καύσωνας που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη. Είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Μίλησε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, στη Βουλή και προανήγγειλε νομοσχέδιο εντός 10 ημερών το οποίο θα απαγορεύει τη χρήση πατινιών σε ανηλίκους, πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας με ηλεκτρικό πατίνι των ανηλίκων και σε ό,τι αφορά τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα πατίνια. Πριν από λίγο αυτά τα είπε στη Βουλή ο κύριος Κυρανάκης.
17: Έχουν αποδείξει δυστυχώς οι ανήλικοι συμπολίτες μας ότι δεν αντιμετωπίζουν την κυκλοφορία με ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο ως ένα πλαίσιο συμβίωσης και συνύπαρξης με άλλα οχήματα σεβόμενοι κοινωνικούς κανόνες, τον αντιμετωπίζουν περίπου ως βίντεο παιχνίδι. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να αλλάξει. Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αφορά και τα μισθωμένα και τα ιδιόκτητα.
0: Τα ηλεκτρικά πατίνια, έτσι, γιατί τώρα μας ακούν και πιτσιρικά, κυρίως οι γονείς δηλαδή, που παίρνουν το πατίνι, όχι το ηλεκτρικό, να παίξει το παιδί σε μια πλατεία στην παιδική χαρά. Φαντάζομαι, ερμηνεύοντας όσα είπε ο υπουργός, ότι δεν αναφέρεται σε αυτά τα πατίνια, έτσι, για τα πιτσιρίκια, αλλά στα ηλεκτρικά που έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
18: Πολύ ωραία. μακιγιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
22: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
23: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
24: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
27: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
28: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
29: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
30: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
29: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
30: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα.
31: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
32: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Απάντηση του κ. Γεραπετρίτη.
2: Δεν υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο. Ούτε το κάζους μπέλ είναι τετελεσμένο, ούτε το τουρκολιβικό, ούτε απολύτως τίποτε. Δεν υπάρχει κανένα τετελεσμένο. Εκείνο το οποίο υπάρχει είναι ανυπόστατα κείμενα χωρίς καμία ένωμη συνέπεια.
1: Και μάλλον έχουν σχολιαστεί και στην Τουρκία οι τοποθετήσεις του Υπουργού, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, θεωρούν ότι η Ελλάδα σκληραίνει στάση στο Αιγαίο, ότι τα ήρεμα νερά κάπως δεν είναι όπως το παρελθόν ήρεμα και ότι αρχίζει κάποια κινητικότητα. Διαβάζουν τα μηνύματα με αυτόν τον τρόπο. Επίσης θεωρούν τις διαρροές, τις πληροφορίες που έχονται από την ελληνική κυβέρνηση ότι έχουν γίνει παραβιάσεις του εναερίου χώρου στο Αιγαίο. Βέβαια, κατά την άποψη της Τουρκίας δεν υπάρχουν παραβιάσεις, γιατί έχει μια διαφορετική άποψη
1: για τα, τα 10 μίλια, τα 6 και για τα 10 μίλια στον αέρα. Ναι.
3: Η Τουρκία λέει, όπως λέει ο διεθνής κανονισμός, όσο τα χωρικά ύδατα, η Ελλάδα έχει την άποψη και τη θέση που υποστηρίζει εδώ και χρόνια για τα 10 μίλια και θεωρούν ότι οι πληροφορίες που έρχονται από την ελληνική πλευρά δείχνουν ότι κάτι άλλο αλλάζει στο Αιγαίο.
1: Να πω κάτι, τώρα μπορεί εσύ είσαι ο πλέον ειδικός, αλλά λες ότι η Τουρκία, διαβάζοντας τις δηλώσεις Γεραπετρίτη, λέει ότι σκληραίνει τη θέση της η Ελλάδα. Εγώ θα το πήγαινα λίγο πιο πίσω. Μήπως ο Γεραπετρίτης βλέπει κάτι μπροστά και γι' αυτό διατυπώνει με τόσο αυστηρό τόνο τις ελληνικές θέσεις?
3: Νομίζω ναι, δηλαδή νομίζω...
1: Γιατί ήταν σε πολύ αδρές, σκληρές γραμμές η τοποθέτηση Γεραπετρίτης ότι αφορά το λεγόμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, ενώ είχαν προηγηθεί δηλώσεις του που έλεγε ότι εντάξει, να το δούμε, δεν μπορώ να τοποθετηθώ πάνω σε θεωρίες που κυκλοφορούν. Στη Βουλή όταν κλήθηκε να απαντήσει ήταν πολύ αυστηρός ό,τι αφορά τις θέσεις του. Δεν θα δεχθούμε οτιδήποτε τετελεσμένο και κανένας εσωτερικός νομοθέτης, δηλαδή της Τουρκίας, δεν πρόκειται να επιβάλλει πράγματα στο Αιγαίο. Και λέω, μήπως προχώρησε αυτές τις δηλώσεις επειδή η ελληνική διπλωματία βλέπει ότι η Τουρκία ετοιμάζει κάποια πράγματα.
3: Αυτό θα έλεγα. Νομίζω η ελληνική διπλωματία υποψιάζεται ότι ακόμη και το νομοσχέδιο να έρθει λίγο πιο
1: μαλακό, ας το πούμε.
3: Ναι, μπορεί να έχει κάποιες παγίδες. Γι' αυτό το λόγο σε κάθε τόνο προσπαθεί να στείλει μήνυμα στην Άγκυρα για να μην το κάνει.
1: Ναι.
3: Διότι και στην Τουρκία γνωρίζουν ότι ήδη υπάρχουν τα σενάρια το τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα στην περίπτωση αυτή. Και δεν μιλάω για πολεμικά σενάρια, μην πάμε εδώ. Διπλωματικά βήματα που μπορούν να προκαλέσουν άλλου είδους ζημιές.
1: Ναι, και σε φόρα και στην Ευρώπη και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
3: Και σε χωρικά ύδατα, όχι στο Αιγαίο.
1: Βλέπουν ότι μπορεί να υπάρχει, ναι, γιατί κάθε δράση προκαλεί και αντίδραση.
3: Ακριβώς, αλλά όχι για το Αιγαίο, δεν αναφέρουμε στο Αιγαίο.
1: Ναι. Ο Ερντογάν παρόλα αυτά είναι επικεντρωμένος στη Μέση Ανατολή, στο Ισραήλ, έτσι δεν...
3: Στο
1: Νετανιάχου.
3: Ακριβώς, στο Ισραήλ βεβαίως, στο Ισραήλ, είναι πρωθυπουργός του Ισραήλ. στο πρώτο του μήνυμα μετά την προσευχή της ημέρας της γιορτής των θυσιών, τον Μπαϊράμ όπως το ονομάζουν στην Τουρκία, ευχήθηκε ο Θεός να τιμωρήσει τον Νετανιάχου για όλα όσα έχει κάνει στους μουσουλμάνους και ότι αυτό ευελπιστεί να συμβεί σύντομα. Να θυμίσουμε ότι ο Τραμπ ζητάει να υπογράψουν όλες οι χώρες τη συμφωνία του Αβραάμ. Και η Τουρκία είναι μεταξύ αυτών, το έχει αναφέρει ονομαστικά και την Τουρκία ο Τραμπ. Άρα θα δούμε άλλο η ρητορική, ίσως και άλλο η πράξη. Γι' αυτό το λέω, ας το έχουμε υπόψη και θα το δούμε στο μέλλον.
1: Πάντως εκεί του βάζει εμπόδια του Τραμπ και η Σαουδική Αραβία, θέτουν προϋποθέσεις, θέτουν όρους και τα αραβικά κράτη ότι να αναγνωριστεί η Παλαιστίνη και μετά... Και αν η Σαουδική Αραβία ανεβάζει εκεί τον πύχη, φαντάζομαι η Τουρκία θα το κάνει με ακόμα πιο σκληρό τρόπο σε ό,τι αφορά τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ, του Ισραήλ δηλαδή με τους Άραβες.
3: Δεν θα διαφωνήσω, αλλά μας έκανε εντύπωση η δήλωση του Ερντογάν πρωί-πρωί.
1: Ναι, ναι. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, εκεί παραμένει αυτή η θυελώδης κατάσταση στην αντιπολίτευση, Εμάνολ.
3: Βέβαια, για να σας δώσω την εικόνα, ναι, υπάρχει αυτή η αναταραχή, αλλά είναι, σας δίνω την εικόνα της χώρας.
1: Ναι, ναι.
3: Πώς είναι σε εμάς το Μεγάλο Σάββατο και η Κυριακή του Πάσχα, ή στην τώρα στην Τουρκία, δηλαδή η δικαστική απόφαση βγήκε σε τέτοιες ημέρες που όλοι απουσιάζουν. Σήμερα μιλούσα για να ευχηθώ κάποιους φίλους μου και μέσω ραδιοφώνου ευχόμαστε καλό Μπαϊράμι στους μουσουλμάνους ακροατές μας. Επίσης, το λέω αυτό διότι με όποιον συνομίλησα, διευθυντή, δημοσιογράφο, πολιτικό, όλοι είναι στις παραλίες της Τουρκίας γιατί γιορτάζουν τον Μπαϊράμι και είναι αργία. Άρα καταλαβαίνετε, είναι, μετά τη Δευτέρα και Τρίτη θα καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ, ο Μανώλης Κωστίδης. Ο κύριος Κερίδης, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, αλλά προκειμένου με την ιδιότητα του καθηγητού Διεθνών Σχέσεων, ήταν στο Sky.
4: Ήρεμα νερά δεν σημαίνει ότι αποδεχόμαστε ότι η Τουρκία έγινε καλός γείτονας. Η Τουρκία είναι κακός γείτονας. Ναι. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας είναι πολεμικό δόγμα και επί του πεδίου, αν τολμήσει κανείς να το εφαρμόσει, σημαίνει σύραξη, σημαίνει κρίση.
5: Βέβαια.
1: Αυτά σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά και Νίκος Φιλιππίδης τώρα μας περιμένει. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
6: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
1: Να το αρχίσουμε πάλι από τις διεθνείς αγορές. Καλύτερα αν κάτι έχει αλλάξει.
6: Πτωτικό το κλίμα γενικώς και σήμερα συνεχίζει κοντά στα 95-96 δολάρια το βαρέλι το Brent. Όλο αυτό συνεχίζει για τις επόμενες ημέρες εδώ στην εγχώρια αγορά. Αναμένονται σημαντικές μειώσεις τόσο στις βενζίνες όσο και στο πετρέλαιο κίνησης αλλά και στο υγρά αέριο κίνησης όσο και το τέλος της εβδομάδας, όσο και την Παρασκευή. Mm-hmm. Δεν έχουμε δει ακόμα σε μέσα επίπεδα το κάτω το 2.10, έτσι παραμένουμε στην αμόλυβη κοντά στο 2.12-2.13.
1: Ναι. Νίκο, μιλούσαμε χθες για τον τουρισμό που τα πάει καλά και είναι και αυξημένα τα έσοδα τους πρώτους μήνες. Από τις έρευνες όμως που γίνονται, ναι μεν και το θέλουμε, το επιδιώκουμε και γεμίζουν τα ταμεία από τους ξένους τουρίστες, αλλά στην Ελλάδα δυσκολεύεται ο Έλληνας. Η Έλενα Χελβατζόγλου είναι μαζί μας. Γεια σου Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Να ξεκινήσω από αυτό που είπες για τους τουρίστες, γιατί βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και η αλήθεια είναι ότι έχει πλημμυρίσει από τουρίστες από διάφορες χώρες του κόσμου. Είναι πάρα πολύ αισιόδοξο αυτό. Βέβαια, βλέπουμε ότι οι τουρίστες πηγαίνουν διακοπές. Για εμάς δεν ξέρω, γιατί σύμφωνα με την έρευνα από το Ινστιτούτο Έρευνας Διανεμορίου Καταναλωτικών Αγαθών, την έρευνα δηλαδή του ΙΕΛΚΑ, το 50% των Ελλήνων δεν σχεδιάζει να κάνει φέτος διακοπές. Από το 52% που ήταν το ποσοστό πέρσι και η μέση διάρκεια των διακοπών περιορίζεται περίπου στις 11 ημέρες. Δηλαδή, να πούμε πιο αναλυτικά, από όσους θα φύγουν, οι περισσότεροι βάζουν φρένο στις ημέρες των διακοπών. Το 34% θα κάνει πιο περιορισμένες αποδράσεις, το 14% θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα με πέρσι, ενώ μόλις το 2% δηλώνει ότι θα αυξήσει τις ημέρες των διακοπών του. Η ίδια τάση καταγράφεται και στις καθημερινές συνήθειες των εκδρομέων. Το 41% μαγειρεύει συχνά προκειμένου να εξοικονομήσει κάποια χρήματα, το 70% ψωνίζει από σούπερ μάρκετ και μίνι μάρκετ, ενώ το 79% επιλέγει φούρνους και αρτοπία. Εμείς που ρωτήσαμε τους Έλληνες πολίτες, μας επιβεβαιώνουν αυτό που λέει και η έρευνα, ότι δηλαδή πλέον προσαρμόζονται σε χαμηλότερο κόστος διακοπών.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Νίκο, δεν είναι μόνο οι διακοπές. Εσύ σήμερα στο βασικό σου άρθρο στην Καθημερινή αναλύεις μια κατάσταση που δείχνει ότι τα χειρότερα ίσως είναι μπροστά μας λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή. Και ότι σε έρευνα που είχε κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις πριν τον πόλεμο έλεγαν ότι θα δώσουμε και αυξήσεις και τέλος πάντων θα, το κόστος παραγωγής κυμαίνεται σε ένα χαμηλό επίπεδο και όταν μετά την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων βγαίνουν οι επιχειρήσεις και λένε δεν θα δώσουμε και τόσο υψηλές αυξήσεις, έχει αυξηθεί το κόστος παραγωγής, να δούμε πόσο θα αυξηθούν και τα προϊόντα και μάλιστα γιατί πρέπει να ξεμπερδεύουμε γρήγορα με τον πόλεμο. Αυτός είναι ο τίτλος του άρθρου σου. Θέλω να πω, ναι, ότι, θέλω να πω ότι το ρεπορτάζ αυτό για τις διακοπές είναι ενδεικτικό το ότι αρχίζει αυτή η κρίση να πιέζει πολύ το νοικοκυριό.
6: και πιέζει σε όλες τις οικονομίες παγκοσμίως. Χθες ήταν το πρωτοσέλιδο θέμα του Financial Times, που έλεγε ακριβώς τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος, δηλαδή ότι οι μισθοί πλέον αυξάνουν με μικρότερο ρυθμό από ότι ο πληθωρισμός σε όλο το δυτικό κόσμο. Και με επίκεντρο το ρεπορτάζ αναφέρονταν στις ΗΠΑ και στη Μεγάλη Βρετανία κατά κύριο λόγο. Αλλά πρέπει να πούμε ότι φαίνεται και από την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι επί της ουσίας ακόμα και οι χώρες που έχουν μια οικονομική δυνατότητα και έχουν ανακοινώσει κάποια πακέτα μέτρων συγκράτησης του εισοδήματος, η Ελλάδα είναι μία από αυτές. Τώρα είναι το επίδομα των παιδιών που θα δοθεί μέσα στις επόμενες ημέρες και υπάρχουν και άλλα επιδόματα προς τέλος του έτους. Όλα αυτά έχουν στόχο την συγκράτηση της πτώσης της κατάστασης.

0: Εμείς προσπαθούμε να συγκλίνουμε με την Ευρώπη. Εμείς είμαστε στην Ευρώπη για αυτό τον λόγο. Προσπαθούμε όταν αποκτάμε μια απόσταση από κάτι να πηγαίνουμε κοντά στο μέσο όρο τον ευρωπαϊκό. Το πραγματικό μας εισόδημα απέχει παρασάγκας από το μέσο ευρωπαϊκό. Αυτός λοιπόν ήταν ο στόχος μέσω δύο παραγόντων. Ο ένας είναι η αύξηση του μισθού και ο άλλος είναι η συγκράτηση του κόστου ζωής. Αυτή τη στιγμή και τα δύο οδηγούν προς την απόκληση και όχι προς τη σύγκληση. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχει εντείνει ο πόλεμος και δημιουργεί μεγάλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα αυτό που ανέφερε νωρίτερα η Έλληνα Χελβατζόγλου, το οποίο μπορεί να φαίνεται μικρή αλλαγή, το 52 που έγινε 50, γιατί στην ουσία αυτό κρατάμε, το 52 έλεγε πέρυσι θα κάνει διακοπές, αλλά δείχνει και μια μικρή τάση. Ότι,
1: η τάση αρχίζει... είναι αρνητική. Αυτό το 52 σε μια χώρα που θα υπήρχε χρήμα στην τσέπη, αυτό το 52 μπορεί να γινόταν 53, 54, 55. Θα ήταν μια αυξητική τάση. Το ότι υποχωρεί σημαίνει κάτι.
0: Εδώ είναι η επίπτωση του πολέμου. Τον περνάμε έτσι χαλαρά. Το κόστος ζωής έχει επιβαρυνθεί και θα επιβαρυνθεί και ακόμα περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μακάρι να ξεμπερδέψουμε γρήγορα από αυτήν την ιστορία. Αλλά τα τιμητικά φαινόμενα όταν έρχονται σε μια οικονομία δύσκολα υποχωρούν πολύ γρήγορα.
1: Εγώ είπα ότι τα χειρότερα μπορεί να μην τα έχουμε δει ακόμη. Βεβαίως με την προσδοκία να μην επαληθευτώ. Αλλά διαβάζοντας εκθέσεις όπως προχθές της Μούντις που αναδημοσίευε η Καθημερινή, που έλεγε ότι ξέρετε κάτι, στα τρόφιμα τις αυξήσεις ακόμα δεν τις έχετε δει. Θα τις δείτε από το φθινόπωρο που θα ενσωματωθούν τα κόστη από τα λιπάσματα και άλλους παράγοντες που αυξήθηκαν.
0: Ναι, και τότε και το εμπόδιο που υπάρχει, η παρενόχληση στο διαμετακομιστικό εμπόριο. Όλα αυτά είναι παράγοντες, για παράδειγμα το μεταφορικό κόστος, το οποίο επιβαρύνει επίσης, ειδικά σε χώρες που βασίζονται στις οδικές μεταφορές. Είναι σίγουρο ότι θα δούμε ένα κλίμα επιβαρύνσεων. Θα έπρεπε φυσιολογικά, επειδή αυτοί που παρακολουθούν την οικονομία και παίρνουν επιτελικές αποφάσεις, η λύση για να προχωρήσει είναι να πας να ελέξεις αν η προσφορά είναι επαρκής. Δηλαδή, αν έχουμε άφθονα προϊόντα, η κάλυψη της μιας αγοράς με επαρκή αριθμό προϊόντων δεν είναι απλώς για να τα καταναλώσουμε, είναι και για να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Δηλαδή να υπάρχει η αυξημένη προσφορά συγκρατεί συνήθως τις αυξήσεις, ειδικά αν αυτή φτάνει τη ζήτηση και την ξεπερνά. Πράγματα τα οποία ενδεχομένως έχουμε ξεχάσει να ασχολούμαστε, αλλά πλέον δεν δικαιολογούμαστε να το λέμε, γιατί είμαστε πόσα χρόνια με πληθωρισμό. Είμαστε από το 22, είμαστε μια τετραετία πλέον με πληθωρισμό, μετά από πολλές δεκαετίες που είχαμε να τον δούμε. Άρα πρέπει να αρχίσουμε λίγο να προσαρμοζόμαστε.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Παραδοσιακά στραφή και το βλέπω τώρα και στα προεκλογικά προγράμματα των κομμάτων στο πώς θα ενισχύσουμε τη ζήτηση. Βγαίνουν όλοι και λένε οι πάντες και η κυβέρνηση ότι όλες οι απόψεις είναι στο πώς θα ενισχύσουμε το εισόδημα, δηλαδή τη ζήτηση στην αγορά. Μα αν αυξήσει τη ζήτηση, απλώς θα προκαλέσει μεγαλύτερη ακρίβεια. Πρέπει να αυξήσει και την προσφορά. Και για να αυξήσει την προσφορά, πρέπει να αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή. Άρα η βασική συζήτηση είναι πώς θα αυξήσουμε την εγχώρια παραγωγή πρώτα.
1: Εντάξει, η βασική συζήτηση σε προεκλογική περίοδο με ένταση δεν ξέρω πόσο μπορεί να φτάσει.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Σε ευχαριστώ Νίκο, να είσαι
0: γεια
1: καλά.
0: Πρέπει.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις και επιστρέφω.
3: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου.

0: Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Echo VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Echo App και μάθε περισσότερα. Echo, μεγάλος χορηγός του Echo Rally Ακρόπολης.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
5: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Πού είναι,
8: τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
0: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
9: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Επιστρέφουμε για να πάμε αμέσως στον Πάνο Γορεφαλιά, γιατί σήμερα είχαμε την επανέναξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών. Γεια σου, Πάνο.
14: Καλό μεσημέρι. Ένα μήνα μετά λοιπόν ξεκίνησε εκ νέου η δίκη για τα Τέμπη, η έκτη συνεδρία του πλέον. Είχε εντάσεις, είχε αντιρρήσεις, είχε και ικανοποίηση όμως για τις παρεμβάσεις που γίνανε στο χώρο μέσα στην αίθουσα, και πλέον έχουμε περισσότερους από 150 επιπλέον ανθρώπους που μπορούν να την παρακολουθήσουν, αλλά και 110 τετραγωνικά περισσότερα σε αυτή την αίθουσα. Είχαμε λοιπόν ένταση καταρχήν από τον ίδιο τον Νίκο τον Πλακιά, ο οποίος αντέδρασε.
13: Είπες ένταση ή ένσταση?
14: Είπαμε εντάσεις, αντιρρήσεις και, ικανοποίηση.
13: Μάλιστα. Όχι, άρα, λέω λοιπόν, από τον κύριο Πλακιά δεν άκουσα τη λέξη ένταση ή ένσταση. Αυτό.
14: Είχαμε λοιπόν ένταση με τον κύριο Νίκο Πλακιά. Αντέδρασε έντονα όταν ο δικηγόρος της κατηγορημένης πρώην Προέδρου της ΡΑΣ άρχισε να αναφέρει το βιογραφικό της. Εκεί λοιπόν ο κύριος Πλακιάς είπε: δεν ήρθαμε εδώ να ακούσουμε το βιογραφικό της συγκεκριμένης. Αμέσως αντέδρασε. Μάλιστα, ζήτησε ο κύριος Πλακιάς να προσέλθει ίδια. Δεν ήταν εντός των 6 κατηγορουμένων που σήμερα παρακολουθούσαν την διαδικασία. Να προσέλθει και να είναι παρούσα εδώ επικαρακτηριστικά. Τότε υπήρξε αντίδραση του Προέδρου του Δικαστηρίου, που ζήτησε την αποβολή του από την αίθουσα. Πρέπει να σας πω ότι στην διαδικασία προς υποστήριξη κατηγορίας του ελληνικού κράτους κατά των 4 από 36 κατηγορουμένους, σήμερα είχαμε τις αντιρρήσεις των δικηγόρων αυτών των 4 κατηγορουμένων. Πρόκειται για τους 3 σταθμάρχες και τον επιθεωρητή. Μάλιστα, ο κύριος Σοφός, ο δικηγόρος ο κύριος Σοφός, Θέμης Σοφός, ο οποίος εκπροσωπεί τον επιθεωρητή, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν ήταν οι παραλήψεις των πελατών τους που προκάλεσαν την τραγωδία, αλλά δεν υπήρχαν συστήματα ασφάλειας τα οποία είχαν τονίσει πολλές φορές με εγγραφά τους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και τα είχαν κάνει γνωστά στην ενεργεία στα πιο πάνω κλιμάκια. Πρέπει να σας πω επίσης ότι υπήρχαν δικηγόροι που ζήτησαν την αποβολή από την διαδικασία της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. Και να θυμίσω ότι σύμφωνα με τη μέχρι τώρα εικόνα είναι ότι θα έχουμε δικαστήριο κάθε Τρίτη και Τετάρτη μέχρι και την 1η Ιουλίου. Ενδεχομένως η έδρα να δώσει και ημερομηνίες μέχρι τα μέσα Ιουλίου πριν κλείσει η διαδικασία για το καλοκαίρι.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Αυτά έγινα σήμερα στη Λάρισα. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
0: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
1: Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Βερολίνου και Μόσχας. Σφοδρές ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο. Τετελεσμένα σε Λίβανο και Γάζα επιχειρεί να δημιουργήσει το Ισραήλ. Ανεμική ανάπτυξη 0,5% για την γερμανική οικονομία προβλέπουν οι αποκαλούμενοι πέντε σοφοί. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον του Κιέβου μετά και τις προειδοποιήσεις προς ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν την Ουκρανική πρωτεύουσα. Για μια βαριά παραβίαση των κανόνων του διεθνούς δικαίου κάνει λόγο το Βερολίνο σε σχέση με τις απειλές για το χτύπημα ξένων πρεσβειών. Στο Υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε για εξηγήσεις ο Ρώσος πρέσβης. Περισσότερη ενίσχυση της Ουκρανίας από τους συμμάχους θα είναι η καλύτερη απάντηση στις απειλές του Πούτιν, δηλώνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ. 6 μήνες μετά την πανηγυρική σύσταση του Συμβουλίου Ειρήνης για τη Μέση Ανατολή και δεν έχει κατατεθεί ούτε ένα δολάριο στο ταμείο του από τους δωρητές του. Την ίδια στιγμή το Ισραήλ ουσιαστικά επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα τόσο στη Γάζα όσο και στο Λίβανο με στοχευμένα χτυπήματα στην πρώτη περίπτωση και σφοδρές επιθέσεις στη δεύτερη. Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν, κάτι που διευκολύνει αυτή την Ισραηλινή τακτική. Ανεμική ανάπτυξη μόλις 0,5% του ΑΕΠ προβλέπουν οι ειδικοί εμπειρογνώμονες που συμβουλεύουν τη γερμανική κυβέρνηση για θέματα οικονομίας, οι αποκαλούμενοι και πέντε σοφοί. Αιτία η αστάθεια στις αγορές ενέργειας. Υπό αυτή τη συνθήκη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα η επίσκεψη της Υπουργού Οικονομίας και Ενέργειας Κατερίνα Γάιχε στο Πεκίνο με στόχο την αναθέρμανση των εμπορικών σχέσεων των δύο πλευρών.
13: Από τη Βόνη στο Νεοφάλιρο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες.
8: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Τελικός Conference League απόψε στις 10 με την Crystal Palace να αντιμετωπίζει την Ράγιο Βαγεκάνο.
13: Πού?
8: Στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο απέκλεισε την ΑΕΚ. Έχει τη δική της ιστορία. Είναι προάστιο της Μαδρίτης στο Βαγέκας. Είναι μια, για όποιον θέλει να ψάξει λίγο την ιστορία της ομάδας, είναι κάτι πολύ ωραίο. Το πρώτη φορά φυσικά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω ότι όλη η πόλη πρέπει να έχει όλο το πράσινο πρέπει να έχει μετακομίσει στη Λειψία,
13: ναι,
8: σήμερα,
13: ναι,
8: για να ζήσουν από κοντά.
13: Μπράβο τους, μπράβο τους. Βέβαια, καλύτερα, ακόμα καλύτερα να ήταν η ΑΕΚ στη θέση της. Εννοείται, όλη η ελληνική ομάδα θέλαμε, αλλά ναι, όταν υπάρχει έτσι και μια ιστορία από πίσω και έχει και το ρομάτζο.
8: 10 η ώρα λοιπόν ο τελικός στη Λειψία και η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League, στο League Phase του Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είχαμε σήμερα τις ομάδες να ψηφίζουν την πρόταση που είχε γίνει στην Super League για αναδιάρθρωση της κατηγορίας, ναι, που ζητούσαν να γίνουν 16 ομάδες από το επόμενο πρωτάθλημα, άμεσα δηλαδή. Απορρίφθηκε, δεν συγκέντρωσε τα 3/4 που απαιτούνταν και που και τα 3/4 να συγκέντρωνε πάλι έπρεπε να γίνει μέσω βουλής. Δεν ήταν δηλαδή κάτι πολύ εύκολο. Δεν συγκέντρωσε τα 3/4.
13: Οπότε τέλειωσε αυτό
8: και
13: το σενάριο.
8: Τελείωσε, ναι. Θα συνεχιστεί όπως έγινε φέτος, θα γίνει και του χρόνου το πρωτάθλημα. Είχαμε το Δήμο Αθηναίων να γνωστοποιεί ότι όλα βαίνουν βάσει σχεδιογράμματος για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό, καθώς επέλεξε και την εταιρεία η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει το σχέδιο για τις εγκαταστάσεις του Εραστέχνη Παναθηναϊκού. Και έχουμε και στις 7:30 πόλο γυναικών, πρώτο τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Βουλιαγμένη. Στις 3 νίκες θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια. Χθες για το πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 15-12. Και όπως και να το κάνεις, όταν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός σε οποιοδήποτε άθλημα, αυτόματα έχει άλλη έγκλη η τελική.
13: Και όχι σε οποιοδήποτε, εγώ σε χαίρομαι, γιατί δεν είσαι απλά ένας δημοσιογράφος που ασχολείσαι με τα αθλητικά, αλλά ταγμένος στο πόλο.
8: Πολύ
13: δηλαδή,
8: λατρεία.
13: Είσαι, ναι, σε παρακολουθώ παντού. Δεν λείπει ποτέ το πόλο από τα.
8: Όταν έχει, δεν θα λείψει ποτέ το πόλο.
13: Σε ευχαριστώ,
8: Νίκο. Να σε καλά, Σπύρο.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
15: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται η Κολοκυθάς με Αναστασοπούλου, τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
17: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
18: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
19: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
20: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
19: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
20: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
21: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
22: Δεν το πιστεύω. Πέρασα νομική.
23: Πέρασα ψυχολογία. Ναι, κατάφερα.
24: Πώς? Με ατομικό πρόγραμμα διαβάσματος και πηγαίνοντας μόνο 3 φορές την εβδομάδα στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος.
25: Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, Βάρη.
24: Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
26: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
27: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα.
28: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
29: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
5: Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης, μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. es1go retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Αυξημένη παραμένει κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα και στην κάθοδο στο ύψος της μεταμόρφωσης του Περιστερίου και στο Ρέντι. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στην Αττική οδό καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. Η Τεχεράνη έχει στην κατοχή της προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως μεταδίδει η Ιρανική κρατική τηλεόραση. Σύμφωνα με το προσχέδιο, το Ιράν θα αποκαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τη διαλύμψη εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή γύρω από το Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Η διαχείριση και η χάραξη των διαδρομών της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς θα γίνεται από το Ιράν σε συνεργασία με το Ομάν, σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση. Το πρόγραμμα Προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, το Προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος, καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του Νέου Κόμματος. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Παράλληλα, τον κατηγόρησε ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη. Ποινική δίωξη σε βάρος των 22 ατόμων για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι αλλά και Αθήνα ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, κατά συναυτουργία και κατά εξακολούθηση. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αυξήσεις μειώθηκαν από 8.082 το 2025 σε 3.029 το 2026, δηλαδή κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Για πρώτη φορά, οι λιβυκές αρχές συνεργάζονται με ελληνικές και έχουν γίνει τουλάχιστον 530 αποτροπές αφήξεων από τη Λιβύη, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στο ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη επεσήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ως συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες, το παιδί κατέληξε. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη. Επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων, με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στη χώρα μας με πρόσκυρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην Κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός θα είναι ο καιρός στο Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση, Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα ακολουθούν Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Τζούνος.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Είναι Τετάρτη 27 Μαΐου, Σωτήριον έτος 2026. Τα πράγματα πάνε από το καλό στο καλύτερο, σύμφωνα με τον Γιάννη Τζούνο. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας. Τι γίνεται, Κώστα?
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Όλα καλά. Κανένα άλλο heavy metal που λέει ο Τζούνος έρχεται?
1: Δεν έρχεται. Ήταν light metal το άλλο. Α, δεν ξέρω.
0: Pop δεν πας εσύ, pop και τέτοια.
1: Εδώ δεν πάει στα heavy metal.
0: Θα πάει στα Vici, έχεις κλείσει? Όχι.
1: Θα ήθελες όμως.
0: Φρόντισε να κλείσεις 14 Σεπτεμβρίου. Όλοι μαζί του μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ticketmaster.gr. Ξεκίνησε η προπόληση. Βρείτε το εισιτήριό σας τώρα, γρήγορα θα κλείσουν. Θα είναι μια μεγάλη συναυλία για το Όλοι μαζί μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα. Στο 210-48-00-170 174, κυρία Αργυρό και Μελιάρη. Skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι φροντίζει για τις μουσικές που ακούμε και η κυρία Σοφία Καλαβρού είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Εντάξει, έτσι και έτσι.
1: Κατάκοπη τη βλέπω.
0: Κατάκοπη, ταλαιπωρημένη.
1: Ταλαιπωρία.
0: Μέχρι τις 6 παρα 10 στα μικρόφωνα του Sky, Τζούνος Κούτρας θα είμαστε εδώ μαζί με τους συναδέλφους μας και όλους εσάς που επικοινωνείτε μαζί μας. Ο κύριος Αντζολέτος είναι ήδη εδώ. Περιμένουμε να μπει στο στούντιο και η κυρία Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Έχουμε και τις πρώτες κόντρες, έχουμε και τις πρώτες δηλώσεις.
1: Τις δημοσκοπήσεις.
0: Μετά τον Ελλάς. Αμελάς και τα σχετικά. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν ωραία η ατάκα του Μητσοτάκη, Αντώνη.
2: Ναι, ήταν καλή.
0: Ήταν καλή η ατάκα. Άφησε, ο Μητσοτάκης είπε ότι άφησε το
2: ΕΑΜ στον Πολάκη.
0: Το ΕΑΜ στον Πολάκη. Ναι. Σωστό. Εντάξει, καλή, καλή ατάκα. Να τα λέμε και αυτά.
2: Δουλεμένη.
0: Επίσης, δουλεμένη ήταν και η παρουσίαση του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, απ' την άλλη, έχουμε και την πρώτη δημοσκόπηση. Μετά την. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση.
2: Πολύ βιάζονται, ρε παιδί μου.
1: Μετά την ανακοίνωση του κόμματος όμως.
0: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω τι περιλαμβάνει. Θα δούμε την ταυτότητα. Ναι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι εδώ έχουμε από τη Real Polls για το protagon.gr δημοσκόπηση. Πολύ γρήγορα. Διεξήχθη το τριήμερο 23 με 25 Μαΐου. Ανακοινώθηκε μετά το Τζίπρα, αλλά έχει γίνει πριν το Τζίπρα, ναι. Το Σαββατοκύριακο δηλαδή που πέρασε, σε πανελλαδικό δείγμα 1667 ατόμων και καταγράφει μεγάλες αλλαγές. Αν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζατε? Νέα Δημοκρατία πρώτη 27,5%. Κόμμα Αλέξη Τσίπρα δεν έχουν προλάβει το Ελλάς. Έχουν προλάβει
2: χωρίς το
0: Ελλάς. 14,1. Κόμμα Μαρίας Καριστιανού που υπάρχει όνομα.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Ελπίδα για τη Δημοκρατία. 11,4.
1: Ναι.
0: Πασόκ Κίνημα Αλλαγής 8,6. Κομμουνιστικό Κόμμα 5,1. Ελληνική Λύση 4,3.
2: 5,1 το κουκουέ.
0: Βεβαίως. Ναι. Φωνή Λογικής 3,9. Πλεύση Ελευθερίας 3,7. Από 1,7 έχουν Δημοκράτες. Ο Δημοκράτης είναι
1: ο κ. Κασελάκης.
0: Και η Νίκη. ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον Μέρα 25, 1,5%.
1: Μάλιστα.
0: ΣΥΡΙΖΑ 1,2%. Νέα Αριστερά 0,5. Σπαρτιάτες 0,3. Άλλο κόμμα 2,6. Δεν έχω αποφασίσει 9%. Δεν θα ψηφίσω 0,2. Λευκό 0,4. Δεν γνωρίζω δεν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Μεγάλες διακυμάνσεις. Το Πασόκ το δείχνει τώρα. Στην πρόβλεψη αποτελέσματος έχουμε Νέα Δημοκρατία 29,1, Τσίπρας 16,1, Καριστιανού 13,1, Πασόκ 9,6, Κουκουέ 7,4, Ελληνική Λύση 5,6, Φωνή Λογικής, Πλεύση Ελευθερίας 4,5, Φωνή Λογικής 4,1, 1,7 Μέρα 25, 1,2 ΣΥΡΙΖΑ, 2 η Νίκη, Δημοκράτες 2 κτλ.
2: Αναλυτικά τα διαβάζεις, βλέπω.
0: Αναλυτικά τα διαβάζεις, αλλά
1: στην τετράδα εδώ έχουμε μεγάλες αλλαγές.
0: Ναι.
1: Μεγάλες αλλαγές.
0: Για πες, Αντώνη, πώς το είδαν το πράγμα εκεί? Καταρχάς, πώς το είδες εσύ που ήσουν εκεί?
2: Καλά, εγώ είδα ένα πράγμα το οποίο ήταν απολύτως στημένο πάνω στο όνομα,
0: ναι.
2: Πάνω στην εκδήλωση, πάνω στην έκπληξη, πάνω στο βίντεο, πάνω στο κοριτσάκι, πάνω στη διακήρυξη και πολύ λιγότερο σε σχέση με το πρόγραμμα και με ό,τι άλλο έχει να κάνει με το καινούργιο κόμμα. Ήταν απολύτως στοχευμένο εκεί και με μια επικοινωνιακή επιτυχία ότι δεν καταφέραμε να μάθουμε τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή.
1: Ναι. Το όνομα δεν μαθεύτηκε. Αυτό
2: πιστώνεται. Ναι, πραγματικά. Βέβαια. Αυτό τους το δίνουμε όλοι δηλαδή. Mm-hmm. Και ότι ακούγονταν ήταν τελικά εμπνεύσεις.
4: Συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά μετά είχε μάθει το όνομα θα το είχε πει ο Ατζολέτος τώρα μεταξύ μας, τα κοροϊδευόμαστε. Θα το είχε βρει άμα ήταν να το βρει κάποιος.
0: Καλύτερα που δεν μαθαίνει.
1: Δεν σου άρεσε.
2: Γιατί το λες αυτό, σαν να μη σ' άρεσε.
0: Εμένα δεν μου άρεσε. Τι ελληνική αστυνομία, δεν καταλαβαίνω.
1: Παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία, παραπέμπει στην
0: ελληνική. Ακούω τη λογική ότι δημιούργησε τώρα συζητήσεις και τα λοιπά.
1: Αλήθεια είναι και αυτό.
0: Ναι, αλλά αυτά είναι για ένα διάστημα, παιδιά. Μετά αρχίζει τώρα. Η Δημοκλήδου τι θα βγαίνει και θα λέει. Εκπρόσωπος Ελλάς.
1: Εκπρόσωπος τύπου Ελλάς.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Τσίπρας κινήθηκε μέσω της ασφαλής οδού. Και σε αυτή τη φάση αυτό που θέλει είναι να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που θα του δώσουν ένα 15% απευθυνόμενος βεβαίως και ενδεχομένως και σε παιδιά μικρότερης ηλικίας που το 15 δεν είχαν ζήσει τα μνημόνια και όλα αυτά και τώρα θέλουν λίγο να ριζοσπαστικοποιηθούν, λίγο να πάνε προς την αριστερά.
1: Ακούγεται αυτό σαν να έχει βάση.
2: Αυτή μέσω του YouTube.
0: Και θα πάνε στον Τσίπρα βεβαίως που είναι ριζοσπάστης.
2: Εντάξει, είναι πιο γνωστός από το Γαβρίλη Σακελαρίδη.
0: Ότι είναι ριζοσπάστης, βέβαια. Ναι.
2: Σοκράτη Φάμελο, κατάλαβες.
0: Ναι, δηλαδή, ένα νέο παιδί είναι τώρα, λέει, ποιος είναι ο ριζοσπάστης, ο Τσίπρας.
2: Έλκει περισσότερο κόσμο, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Εγώ θα έλεγα πάντως προσωπική άποψη πάλι ότι η εκδήλωση χθες ήταν προσανατολισμένη πάνω στην φιλοτέχνηση του προφίλ του Αλέξη του Τσίπρα. Ήταν.
2: Και αυτό μαζί, βέβαια.
0: Δηλαδή, για μένα η χθεσινή εκδήλωση δεν τα ακούω. Εντάξει, το όνομα, οκ, εντάξει, το κοριτσάκι κτλ. Εδώ το θέμα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ναι, το μέσο όμως ήταν το όνομα.
0: Το μέσο ήταν.
2: Που να κάνει και θόρυβο.
0: Ναι, το μέσο ήταν το όνομα. Καλά το πήγανε. Έκανε θόρυβο, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν θα πιάσει ή όχι, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ουσιαστικά ήθελε να επιβεβαιώσει το rebranding, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ο Τσίπρας.
2: Εντάξει, ήταν και rebranding στο rebranding αυτό.
1: Rebranding στο rebranding.
0: Γιατί έπιασε τους Γάλλους και τους είπε, σας πω εγώ πώς θα γίνει.
2: Έτσι, έτσι.
0: Είμαι βέβαιο. Δηλαδή, κάτι του έχουν πει αυτοί, κάτι άλλο. Αποκλείεται να του έχουν πει να έχουν πληρωθεί για να πούν το Ελλάς. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Λες εσύ.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο. Εγώ θα τους έπαιρνα τα λεφτά πίσω. Δεν θα πληρωνόντουσαν ποτέ.
1: Έλα, ρε Χριστοσόπα.
0: Λοιπόν, και τους λέει ο Τσίπρας, θα σας πω εγώ πώς θα γίνει.
1: Το σκεφτότανε,
0: λέει, δύο μήνες, το σκεφτότανε.
1: Τρεις.
2: Όχι, το έχει πει εδώ και δύο μήνες.
0: Ναι.
2: Το έχει πει στους συνεργάτες.
0: Να δει πώς θα το ρίξει.
2: Ναι.
0: Οι συνεργάτες. Δεν υπάρχει συνεργάτης πολιτικού που να του πει, αδελφέ, είναι λάθος.
2: Συνεργάτης προέδρου.
0: Συνεργάτης προέδρου με τίποτα.
1: Να, καλά, ναι.
0: Να του πει, ρε πρόεδρε, όχι. Κανένας. Κανένας. Ελλάς του είπανε.
1: Πού το
0: ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Σταμάτα.
1: Πώς το σκέφτηκε.
0: Ρε Σατανά του είπανε. Είσαι Θεός. Φράβο. Κατάλαβες. Έτσι λοιπόν το κρατήσανε κρυφό. Για δεν θέλω να το πουν παρά έξω. Γι' αυτό έμεινε κρυφό.
2: Σκιάχτηκανε.
0: Και μετά λέμε εμείς επικοινωνιακή επιτυχία. Ήτανε. Επικοινωνιακή επιτυχία.
1: Άρα και ο άλλος που το ήξερε το όνομα και θα μπορούσε να το πει, σου λέει τι να πάνε. Άσε να μην.
0: Ας το καλύτερα μην το πούμε βγει παρά έξω.
4: Μπορεί να σκέφτηκε και ότι δεν το πιστεύανε, ρε παιδιά.
0: Μη βγει παρά έξω, μήπως αλλάξει.
1: Μήπως αλλάξει, όχι.
2: Μα εδώ πέρα μπήκαν μέσα εταιρείες, μπήκαν γραφίστες. Κάπου κάποιος δεν διέρευσε να πει κάτι, να ακουστεί, να πάει από εδώ, να πάει από εκεί, να γραφτεί. Περιμέναμε το τελευταίο δευτερόλεπτο.
0: Του είχε πιάσει όλου ρεθυρίο.
1: Καλά.
0: Γραφίστες από εδώ, από εκεί, να βρεις το όνομα.
2: Εταιρεία λίγων γραφιστών.
4: Κάπως γίνεται η δουλίτσα.
0: Ωραία.
1: Και πάλι δεν το μάθαμε.
0: Λοιπόν.
1: Μας το είπε το χαρτί.
0: Με τις δημοσκοπήσεις ψιλοχαίρονται.
2: Εντάξει, δεν έχουν βγει ακόμα δημοσκοπήσεις.
0: Αυτή είναι η
2: πρώτη. Όχι, δεν χαίρονται. Είναι πολύ νωρίς ακόμα.
0: Κάτσε, μην βγουν οι άλλες και δείχνουν 7.
2: Σωστό γι' αυτό. Από Δευτέρα και πάλι νωρίς θα είναι, αλλά από Δευτέρα εντάξει θα έχουμε. Ίσως έχουμε και το Σαββατοκύριακο Κυριακάτικες, δεν ξέρω.
4: Μα πώς θα χαίρονται, αφού έρχεται η ώρα του Τζούνου που κοροϊδεύει το Πασόκ που θέλει να βγει πρώτο και από την Αμαλίας πρώτη θέλουν να βγουν.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Παιδιά, όλοι θέλουν να βγουν πρώτοι. Δεν κατεβαίνει κανείς για να βγει δεύτερος.
1: Παιδιά, συγγνώμη τώρα, κατεβαίνει κανείς για να βγει να χάσει.
4: Ναι, όχι. Ωραία.
0: Εγώ τότε θα κατέβαινα γιατί? Μόνο για να μπω στη Βουλή και να παίρνω την επιχορήγηση. Για τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
0: Θα το έλεγα.
1: Γι' αυτό είναι
2: κόμμα διαμαρτυρίας ο
1: Κούτρα. Είσαι κόμμα διαμαρτυρίας. Οι υποδέλυποι κατεβαίνουν για να νικήσουν. Έτσι και ο Τσίπρας.
0: Αυτό.
1: Και τώρα.
4: Ξέρεις ότι άμα το έλεγες μπορεί και να βγαίνεις έτσι. Ηλικία. Ναι, για αλήθεια.
0: Κάτι ετοιμάζεται, ηρεμήστε, θα το δείτε μπροστά σας όταν θα έρθει όλα.
1: Τι εννοείς, κι άλλο σχηματισμό.
0: Και σοβαρό σχηματισμό, όχι ότι και ότι. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: αν θέλει το Πασόκ να δει δημοσκοπική άνοδο, να βάλει τη Βλεπάκη εκπρόσωπο τύπου. Δέσποινα Βαγκωτό, λέει ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Συμφωνώ κι εγώ.
4: Όχι, εγώ ψηφίζω Τσουκαλά. αγαπητέ ακρότη.
0: Εσύ που ψηφίζεις το καλά για να μην χάσεις τις πηγές σου, πες μας σε παρακαλώ τι λένε στο Πασόκ και για τον Τσίπρα και για τις δημοσκοπήσεις.
4: Καλά, όπως τα είδατε, ήταν σκληρή ανακοίνωση του Πασόκ. Τόσο καιρό περιμένανε. Εξηγούν σε κάθε τόνο φυσικά ότι αντίπαλος είναι τα προβλήματα και η κυβέρνηση. Αλλά χθες το Πασόκ έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει αυτό ήταν το παλιό, που πλέον έρχεται πίσω με τα συμφέροντα. Είχε έρθει παλιά με την τοξικότητα. Και σήμερα ακούσαμε και τον εκπρόσωπο τύπου να λέει ότι περισσότερο μοιάζει με προϊόν μάρκετινγκ παρά με μια πολιτική πρόταση. Η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα βεβαίως. Το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στα χρήματα των κομμάτων ήταν αυτό που ήταν κόκκινο πανίκι για τη Χαριλάου Τρικούπη και γι' αυτό ήταν και άμεση αντίδραση. Και αυτό το οποίο εξηγούν σε κάθε τόνο είναι ότι όταν το Πασόκ στα χρέη των κομμάτων, όταν το Πασόκ προκαλείται, θα παίρνει άμεσα και τις απαντήσεις. Και έτσι είδαμε ένα προς ένα τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη σήμερα και στα τηλεοπτικά πάνελ να έχουν πολύ επιθετικούς τόνους σε σχέση με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα θα δούμε και τις δημοσκοπήσεις. Η μάχη φαίνεται ότι θα είναι για τη δεύτερη θέση.
0: Αναφέρθηκε ο Τσίπρας στα χρέη. Δεν το είπε για τα χρέη.
2: Ναι.
0: Δεν είναι πολύ φορεμένα όλα αυτά.
2: Εντάξει.
0: Είναι εντάξει.
2: Αλλά... Για τη δεύτερη θέση πάει. Δεν θα πει για τα χρέη του Πασόκ.
0: Θα ξανακάνουμε την αυτή.
1: Ναι. Σωστό και αυτό, ναι. Γιατί τώρα εδώ.
0: Όχι. Αν πάει να πει για το τι θα γίνει με τα συστήματα εδώ, με την ακρίβεια.
1: Θα τα πει, βέβαια. Μπορεί να πει και δύο πράγματα.
2: Τα είπε και αυτά.
0: Αλλά εντάξει, ποιο δίνει σημασία, κανένα. Ενώ τα χρέη του Πασόκ, το Πασόκ τσίμπησε αμέσως και έδωσε σημασία.
4: Εντάξει, όμως είπε και για τι αποκαλύψει εδώ, αυτά που είπε ο Γιούγκερ, η ανακοίνωση του Πασόκ αναφέρεται σε αυτά. Ότι. Αντί για να, ότι έκοψε τη συντάξη αντί για να βάλει φόρο στους εφοπλιστές. Γενικά ήταν η δημία επίθεση της.
0: Τώρα το καταλάβαμε. Σε άλλο τρίκο από τη Δευτέρα έχει παίξει το
2: ντοκιμαντέρ.
0: Παίζει και στα τρέιλερ. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Άρε Τρίφωνα.
1: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα.
4: Φαντάζομαι ότι θα το έχανε στα κοιτάπια τους. Να υπάρξει μια αφορμή. Υπήρξε η αφορμή, είπε για τα χρέη του Πασόκου Αλέξη Τσίπρας και έτσι επιτέθηκαν με αυτόν τον τρόπο.
1: Για τις δημοσκοπήσεις λένε τίποτα και αυτό το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο.
4: Κοίταξε, έχω παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες μια στάση του Πασόκ των στελεχών που λένε ναι, βεβαίως είναι φωτογραφία τη στιγμή, αλλά με εμάς στην περίπτωση του Πασόκ έχουν κάνει λάθος και το 23. Δεν ήταν έτσι όπως τα λέγανε. Ότι πάντοτε το Πασόκ είναι αδικημένο από τις δημοσκοπήσεις. Ότι η πραγματική δημοσκόπηση είναι η μέρα των εκλογών και εκεί θα απαντήσει ο λαός.
1: Όλα,
4: και θα
1: όλες οι απαντήσεις
4: και θα τις δούμε τώρα. Νομίζω ότι κάπως έτσι σε αυτούς τους τόνους θα κοιμανθεί το επόμενο διάστημα η Χαριλάου Τρικούπη σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις. Θα τις δούμε να έρχονται. Αλλά πάντως αυτό καταλαβαίνω ότι είναι το αφήγημα που θα ακούμε τις επόμενες μέρες. Βεβαίως σήμερα είχαμε και την μήνυση του Νίκου Πανδουλάκη στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ήταν μια κίνηση που την είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος του Πασόκ για συκοφαντική δυσφήμιση, για όσα είπε και έγραψε ο Υπουργός Υγείας το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το ακίνητο της οικογένειας Ανδουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Στελέχη και κομματικές πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι ένα προς ένα αυτά τα οποία έλεγε ο Υπουργός Υγείας δεν αντιστοιχούν στην αλήθεια. Και έτσι προχώρησε σε αυτή την κίνηση σήμερα ο πρόεδρος του Πασόκ. Δεν την άφησε αναπάντητη βεβαίως στην κίνηση αυτή ο Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Είπε ότι θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου και να πάμε στα δικαστήρια και θα
4: βέβαια, θα καταθέσει και αγωγή για ηθική βλάβη.
0: Ωραία. Ένας άνθρωπος χαίρεται με όλα αυτά. Υπάρχει ένας που χαίρεται.
1: Και πολύ.
0: Τι τυχερός είναι αυτός. Μιλάμε για πολύ τυχερός.
1: Για τον ίδιο.
2: Άστρο.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Μιλάμε για τύχη, όχι αστεία.
1: Μα με αυτά που γίνονται με
0: μόνο το Τζόκερ δεν το έχει τύχει. Εκτός αν το έχει τύχει, δεν το ξέρουμε. Καταλάβες. Πες ο Μητσοτάκη.
1: Μπορώ.
0: Ωραία. Να είστε καλά. Οι επόμενες κινήσεις του Τσίπρα ποιες είναι.
2: Τις επόμενες κινήσεις του Τσίπρα θα τις δούμε πάρα πολύ σύντομα.
0: Δηλαδή.
4: Αυτά είναι.
0: Τι θα κάνει.
1: Θα κάνει περιοδίες.
2: Έχει και τη διεθνή διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο με το ΖΑΕΦ, θυμάστε.
0: Α, στην αρχή ο ΖΑΕΦ. Τι άλλο.
2: Μάλλον Κύπρο θα πάνε.
0: Α, θα πάνε Κύπρο. Να παίξει το Τζόκερ, εκεί έπεσε την τελευταία φορά.
1: Θα τα πει και εκεί.
2: Το Euro Jackpot.
0: Όχι το Euro, το ελληνικό, αλλά το μεγάλο το ποσό.
4: Προστάμενε, μήπως με στείλεις. Μήπως με στείλεις. Γιατί με στέλνεις μόνο εδώ πέρα στα γύρω-γύρω. Λοιπόν, το είπε δημοσίως. Δεσμεύτηκε, παιδιά, σας έχω μάρτυρες.
1: Σε στείλει, ναι.
4: Πρόσεξε. Τι λες μπροστά σε ατέρια.
0: Αυτός δεν είναι προϊστάμενος.
4: Ναι.
0: Εγώ είμαι τον προϊστάμενο.
4: Και εσύ.
0: Εγώ είμαι το κεφάλαιο.
4: Ο Γιάννης είναι μαζί μου.
0: Αυτό είναι άφραγκος. Γεια σας, Αντώνη.
1: Γεια σας, παιδιά.
5: Ωραία.
6: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduate Business School είναι μονόδρομος. Με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση, το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη στους αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες στο alba.ac.g.edu.
0: Αυτό. Ο κριτικός λέει: εγώ θα σας πω για το όνομα. Στην αρχή ήταν να το βγάλει ελληνική ριζοσπαστική αριστερή συμπαράταξη, αλλά έβγαινε αέρας. Για να μην τρώει καζούρα όμως με το αέρος, ανήκατε μάχα κτλ., έβγαλε το ριζοσπαστική. Το δε πρώτο όνομα
6: ναι.
0: ήταν ελληνική ριζοσπαστική αριστερή συσπήρωση τέως ηγέτη ΣΥΡΙΖΑ. Εραστής. Το απέρριψε αμέσως. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Το πλαίσιο παρουσιάζει
3: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
11: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
12: Το φέρι μπιζού.
13: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
14: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
15: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
16: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
17: Ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
18: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
19: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
20: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
21: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
22: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
23: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100.3.
1: Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, του Περιστερίου και στο Μοσχάτο. Προβλήματα στο κέντρο της Αθήνας, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούση και στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Προσχέδιο ενός αρχικού ανεπίσημου πλαισίου μνημονίου κατανόησης με τις ΗΠΑ έχει στην κατοχή της η Τεχεράνη. Σύμφωνα με αυτό, το Ιράν θα αποκαταστήσει μέσα σε ένα μήνα τη διαλευσή εμπορικών πλοίων μέσω του στενού του Ορμούς στα προπολεμικά επίπεδα, ενώ οι ΗΠΑ θα αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από την περιοχή και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Τη συνέχιση του προγράμματος προλαμβάνω για τα επόμενα 4 χρόνια με χρηματοδότηση 75 εκατομμυρίων το χρόνο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Αναφερόμενος στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που ανακοινώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου κόμματος. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, και έκανε την πιο θεματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία. Συνελήφθη η μητέρα του 10χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Δικογραφία έχει σχηματιστεί και σε βάρος ενός ακόμη ατόμου που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο στην Αττική έως 30 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Αξάμωσε τη Ζαβά.
1: Τι έκανε?
0: Αξάμωσε τη Ζαβά.
1: Ε, καλά, για να τι το λέει έτσι αυτό. Δίκιο θα έχει. Δεν, πού να ξέρω τι.
0: Αναφορά στη λανθασμένη τοποθέτηση της γραμμής του offside από τον βαρίστα.
1: Ας το καλό.
0: Ναι. Βουρά όπως τον άπαρο.
1: Βουρά όπως τον άπαρο. Το άπαρος για να έχει το άτομο μπροστά το στερεοθυσικό σημαίνει δεν ξέρει. Δεν ξέρει.
0: Τρέχει άσχετο. Σαν το άλογο, φράση που λέγεται για να χαρακτηρίσει τον ταχύ ποδοσφαιριστή.
1: Ε, πω.
0: Έκαμαν τα σιόνι.
1: Το έκαμαν το κατάλαβα. Τα σιόνι. Τι.
0: Όταν. Κατάλαβες το έκαμαν. Τι μου λες, Γιάννη, μπράβο. Όταν αρχικά περιμένεις επιτυχία, λέει, από μια ομάδα, αλλά τελικά χάνει εύκολα.
1: Τα σιόνι λέγεται αυτό.
0: Ε, έκαμαν αλλαγή, Ματ.
1: Εντάξει, αυτό το κατάλαβα όλο. Το έκαμαν.
0: Εν δουλεύκει το σφυρί ρε φτανέ, να σου αγοράσω άλλο.
1: Ε, ναι, καλά. Ναι.
0: Για το διαιτητή κοροϊδευτικά, διότι διασφυράει φάουλ.
1: Ας το καλό.
0: Εν θορκούμαστε.
1: Ε, θα έρθουμε.
0: Η ομάδα παίζει χάλια. Κοινώς δεν βλέπετε.
1: Εν θορκούμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βλεπόμαστε δηλαδή.
0: Εν πιάνει ούτε ανέκδοτο.
1: Ε, εντάξει, αυτό είναι για τον τερματοφύλακα.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Εσήκωσεν τον Ίσα πάνω.
1: Τον Ίσαν.
0: Εσήκωσεν τον Ίσα πάνω.
1: Το κορμί του.
0: Πολύ σκληρό τάκλιν λέει.
1: Α, τον εσήκωσε στον μάλιστα.
0: Έπεψεν την στον Πέκιο γιου. Όχι, δεν συγγνώμη κανείς.
1: Έπεψε σημαίνει έπαιξε.
0: Φράση που χαρακτηρίζει το σουτ που καταλήγει απελπιστικά μακριά με πολύ ύψος πάνω από την εστία.
1: Λέτε, έπεψε στον.
0: Έπεψε την στον Πέκιο γιου.
1: Στον Πέκιο γιου την ουρανός δηλαδή. Λέτε τον Πέκιο γιου.
0: Έφαν την για πατήχα.
1: Έφαν
0: την για πατήχα.
1: Έφαν την για πατήχα.
0: Έφαν μία λέξη. Την για πατήχα.
1: Την πατήσαμε.
0: Λέγεται αρνητικά για τον αμυντικό και σημαίνει ότι τον πέρασε με τρίπλο επιτιθέμενος.
1: Ναι, την πατήσαμε. Κάτι.
0: Έχασα στη μάπα, τζάι το λεωφορείο.
1: Έχασε το.
0: Ο παίκτης ή ο διαιτητής που είναι εντελώς εκτός φάσης.
1: Λοιπόν, άρα τον άνθρωπο
0: αυτό που διαβάζουμε τώρα είναι ένα καταπληκτικό βιβλίο που μας ήρθε στα χέρια μας.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι και β' έκδοση. Είναι το λεξικό του ποδοσφαίρου από τον Στέλιο το Βραδέλη. Τον έχουμε δοξενήσει στο Στέλιο για το προηγούμενο που είχε γράψει. Είναι καταπληκτικό. Έρχεται και το Μουντιάλ τώρα, οπότε καταλαβαίνετε.
1: Και,
0: και έχει και κυπριακή διάλεκτο.
1: Αυτά τα κυπριακά που διάβασες πάντως είναι φοβερά.
0: Ωραία. Τι άλλο έχουμε. Ασχολείστε τώρα με τον Τσίπρα όλοι. Προφανώς χαίρεται ο Τσίπρας, μια χαρά. Ο Μιχάλης λέει: έκαμαν τα σιόνιν. Τα σιόνιν είναι το χιόνι, λέει. Το αντίστοιχο είναι τα έκαναν θάλασσα. Μπέικιο γιου είναι ένα τουρκικό χωριό. Α, τη στείλανε στο τουρκικό χωριό.
1: Α, τη στείλανε στο τουρκικό. Μα, μάλιστα.
0: Εν και που καταλαβαίνει, ίντα του λαλούσι. Αυτό, γεια σου, ρε Στέλιο. Στα γρήγορα, τι σημαίνει κριτική λέξη, δεν το λέμε. Γεια σου, Μιχάλη. Γρόθο, δεν την παίρνει στον αέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γεια σου, Μαράγδα, να είσαι καλά.
1: Καλησπέρα, Μαράγδα.
0: Από τη χθεσινή εκδήλωση, ποιο την πλήρωσε? Τι είναι, ξέρω, ο ίδιο, ξέρω κι εγώ.
1: Το νέο κόμμα. Πώς το είδαμε.
0: Ωραίο, Γεράσιμε. Ναι, σωστό. Ωραίο. Δεν μπορώ να το πω, ναι, καταλαβαίνετε. Ο Παλαιοφιλελεύθερος αναλάβει εκπρόσωπος τύπου, λέει, Βλεπάκη στο κόμμα Όλα για Όλα, τον Βασίλη Χιώτη και Νότη Παπαδόπουλου. Αλλιώς θα λέγεται το κόμμα.
1: Επίσης, αφήστε την κοπέλα.
0: Ο GBU57 λέει, Χρήστο, τι έμαθα, θα κάνεις κόμμα μαζί με το Χιώτη και τον Θάνο το κολοκυθάκι της Φρουτοπίας. Με το Χιώτη μπορεί. Το κολοκυθάκι δεν το ξέρω. Ο Σπύρος λέει το ερασιτεχνικό λογότυπο Ελλάς νομίζω ότι το έφτιαξε γραφίστας. Ο ίδιος λέει το έφτιαξε με AI του.
1: Άντε ρε, αφήστε το. Γραφίστας το έφτιαξε. Το πω, ναι. Αντώνης.
0: Γεια σου, Χρήστο, να είσαι καλά. Ωραία. Λοιπόν, για πάμε. Α, ο Στρατής λέει: έχετε πλούσιο υλικό από τα δύο κόμματα και τις παρεμβάσεις Καραμαλή από χθες. Εγώ θα σας προσγειώσω στην Ελλάδα. Σήμερα πήγα στον ΕΦΚΑ με ραντεβού για δική μου υπόθεση και μου τύπωσε ο υπάλληλος μια βεβαίωση από το σύστημά του να την καταθέσω στο διπλανό υπάλληλο που καθόταν στην διπλανή καρέκλα και στη συνέχεια να κάνω ηλεκτρονική αίτηση, να τυπώσω σπίτι μου τον αριθμό του πρωτοκόλλου και να φέρω το χαρτί να καταθέσω στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Αυτά ήταν όντως τρία γραφεία μακριά. Πραγματικά νόμιζα ότι με τρολάρανε. Εκεί που τελειώνει η λογική, αρχίζει η Ελλάδα 2.0 μακριά. Για να μην ξεχνιόμαστε. Καταπληκτικό.
1: Φοβερό είναι αυτό.
0: Και ο Νίκος από τη Χαλκίδα, καλησπέρα φίλοι μου. Πάμε με το καλό στο καλύτερο. Σύμφωνα με τον Γιάννη, Ντάουνι. Χρήστο, σύμφωνα με τον Γιάννη, κάθε χρόνο πάω είναι φαβορί για το πρωτάθλημα.
1: Ναι. Ναι, γίτσες. Μπράβο.
0: Συγγνώμη. Άρα το καλύτερο θα το δούμε σε 20 χρόνια.
1: Ναι, τι λέτε, μωρέ.
0: Έχω αλλεργία.
1: Τι λέτε.
0: Ναι, ωραία.
1: Λέτε.
0: Γιώργο, τι γίνεται.
2: Τα σέβη μου, να
1: σου. Γεια σου, Γιώργο, παιδιά. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Πε τον κύριο Κούτρα, ζεστό χρήμα στην αγορά.
0: Δεν τα κάνει η αγορά τα λεφτά. Δεν μπορεί να τα απορροφήσει.
2: Λοιπόν, με βάση τα στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 17.000 δικαιούχοι που έχουν καταθέσει την αίτησή τους στο εξοικονομώ του 25 ήδη έχουν στείλει προκαταβολές για τα συνεργεία. Σας θυμίζω ότι όλοι οι δικαιούχοι που είχαν καταθέσει αίτηση ήταν λίγο κάτι παραπάνω από 35.000. Άρα λοιπόν οι 17.000 έστειλαν τις προκαταβολές. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν έργα. Επίσης 5.000 έχουν ήδη αρχίσει έργα.
1: Α, άρα δουλεύουν συνεργεία εκεί.
2: Δουλεύουν συνεργεία εκεί.
0: Χαμός.
2: Και 700 τελειώνουν το σπίτι τους.
1: Ναι. Βέβαια, όλοι αυτοί, Γιώργο, θα μπορούσαν να είχαν τελειώσει πολύ νωρίτερα.
2: Φυσικά
1: να
2: και πολύ
1: πάρει
2: νωρίτερα.
1: Τα χρήματα πολύ νωρίτερα. Και.
2: Ποια είναι λοιπόν τα εμπόδια. Ναι. Μάλιστα και ένας με πήρε και σήμερα το πρωί τηλέφωνο. Τα εμπόδια είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου. Απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Δεν υπάρχουν μηχανικοί στην αγορά. Όπως επίσης δεν υπάρχουν και συνεργεία στην αγορά. Γιατί αυτή τη στιγμή πέρα από το εξοικονομώ του 25 τρέχει και το εξοικονομώ του 23,
0: ναι.
2: Τρέχει και το ανακαινίζω, τρέχει και ο θερμοσύφων.
0: Τόσες κατασκευές που γίνονται έτσι κι αλλιώς. Άνθρωποι που ανακαινίζουν χωρίς να παίρνουν προγράμματα.
2: Και τα χήμα.
0: Άρα τι λεφτά, τι ζεστό χρήμα παίρνει στην αγορά.
1: Αυτό να το πω.
2: Με την έννοια, μπήκανε 247 εκατομμύρια ευρώ μόνο από τις προκαταβολές.
1: Ωραία, χαμός.
2: Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι στην Ελλάδα πρέπει να είναι οι υδραυλικοί. Πρέπει να είναι αυτοί που τοποθετούν κουφώματα, πρέπει αυτοί που τοποθετούν ηλιακούς, πρέπει αυτοί που κάνουν θερμοκρασία.
0: Αλλά δεν πάνε να την κάνουν τη δουλειά. Ευτυχισμένοι αυτοί, αλλά δεν βλέπω πολύ κόσμο να τρέχει να πάνε να κάνει τη δουλειά.
2: Πώς δεν τρέχει.
0: Δεν τρέχει. Πάνε όλοι και κάνουν άλλες δουλειές.
1: Για να εκεί... πάρουν περισσότερα χρήματα.
2: Τρέχει.
0: Από πού θα πάρουν περισσότερα χρήματα.
1: Από τους υπόλοιπους.
0: Ποιοι.
1: Δεν θα κάνουν τις δουλειές.
2: Δεν μπορούν να.
0: Γιάννη, λέω ότι δεν πάει κανένας να κάνει αυτές τις δουλειές. Δεν πάνε τα νέα παιδιά να γίνουν.
1: Α, αυτό λες.
2: Ναι, φυσικά. Αυτό. Σε αυτό...
0: Τι κατάλαβες.
1: Άλλο κατάλαβα.
0: Μήπως το παλάθος να κάνει.
2: Όχι. Τώρα μπήκα και εγώ στο νόημα. Λοιπόν,
0: άρα το παλάθος.
2: Ναι, δεν το πες λάθος. Απλά έπρεπε να μας το εξηγήσει καλύτερα.
0: Δεν με κατάλαβες.
2: Λοιπόν. Υπάρχει λοιπόν.
0: Κοιτάζονται στα μάτια.
2: Υπάρχει λοιπόν τέτοιο τόση εργασία για αυτές τις ειδικότητες που δεν προλαβαίνουν τα ραντεβού τους. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν προλαβαίνουν ραντεβού να κλείσουν.
0: Το ίδιο
2: δηλαδή, υπάρχουν.
0: Δεν είναι, όλοι πάνε στις προάλλες που είναι μια παρέα 15 παιδιών, ας πούμε. Τι θα γίνει εσύ οικονομολόγος, τι θα γίνει οικονομικά. Εσύ τι θα γίνει οικονομικά. Εσύ ένας ήταν μηχανικός.
1: Όχι, θα γεμίσουν παιδιές.
2: Έχω έναν μηχανικό στη γειτονιά μου, του ζήτησε ένας πελάτης του ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου, του κλείσε ραντεβού τον Οκτώβριο.
0: Είναι τα ταλαιπωρία.
2: Του κλείσε ραντεβού τον Οκτώβριο.
1: Καλησπέρα Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Χρειάζεται προσοχή.
1: Καλή συνέχεια.
2: Γεια σα.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον με περισσότερα από 10 χρόνια ζωή, εκπαιδεύει στελέχη με αντίστοιχη εμπειρία. Το Alba Executive MBA βοηθά τα υψηλόβαθμα στελέχη να αναπτύξουν τις ηγετικές δεξιότητες που χρειάζονται ώστε να διαχειρίζονται με ευελιξία τις ανατροπές της εποχής. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Όσοι ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα alba.acq.edu.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την

0: άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά...
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
3: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
8: Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
11: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.

0: Λοιπόν, άκου τώρα ένα πράγμα. Κάτι που. Και στο είπα και μέσα. Είναι μια πολύ εύλογη απορία.
1: Α, ναι, είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό.
0: Ναι, αλλά είχαμε τώρα παιδιά εδώ πέρα, δεν μπορούσαμε. Δεν θα το ξέχναγα όμως γιατί μου το είπες. Λοιπόν, να σε ρωτήσω το εξής που με ρώτησε και εμένα κάποιος και δεν μπορούσα να απαντήσω. Ναι. Λέει. Οι ΟΣΜΗ, θυμάστε εδώ στα νότια προάστια.
1: Βεβαίως.
0: Που δεν μπορέσαν να βρουν τι είναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Που τρομάξαμε όλοι.
0: Που τρομάξαν. Πώς γίνεται, λέει, να μην μπορούν να τη βρούνε όταν στα lockdown βρίσκανε πόσο σπανακόριζο έχουμε φάει, πόση φακή, πόσα φασόλια, πόσα κοκορέτσια, πόσο ποτό έχουμε πιει, πόσο αλκοόλ, πόσα πτάλα, πόσα ναρκωτικά κτλ. Κτλ. Ε, θα απαντήσει κάποιος. Πώς τότε το βρίσκανε και λέγανε. Στην Αττική αυτό που πιο πολύ είναι και τα... ήταν το αλκοόλ για παράδειγμα. Μάλιστα. Στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλο πράγμα.
1: Ο πάφος ήταν, ναι.
0: Στη Θεσσαλονίκη ήταν άλλο πράγμα. Στην Καλαμάτα άλλο πράγμα.
1: Πρωτεΐνες τόσο. Υδατάνθρακες.

0: τόσο.
1: Ολόκληρη εξέταση. Και εδώ πέρα την οσμή, κανείς. Ούτε στα λίμματα, ούτε στα νερά, ούτε στα βράχια, ούτε στα βότσα.
0: Προφανώς η οσμή δεν είχε απόβλητα.
1: Δεν χρειάζεται, γιατί και
0: από εδώ. Αυτά από τα απόβλητα ήταν. Από τα κακάκια ήταν.
1: Ναι,
0: ναι.
1: Μάλιστα.
0: Από την Ψιτάλια τα μετράμε.
1: Σου έχω απάντηση. Όλοι εμείς που εισπνεύσαμε την οσμή.
0: Ναι.
1: Δεν αποβάλαμε μετά. Να πάμε να μετρήσουμε εκεί πέρα. Λοιπόν, δεν κατάλαβα. Η απορία.
0: Όχι, η σοβαρή η απορία.
1: Και είναι και σοβαρή. Δεν νομίζω ότι.
0: Το έχουμε πει. Δηλαδή, δεν νοείται σοβαρό κράτος να μην ξέρει.
1: Από τι προέρχεται. Εν τω μεταξύ δεν μιλάει και κανείς, δεν λέει και τίποτα. Εμείς λέμε βέβαια. Λοιπόν, γιατί είχε ξανασυμβεί, ήταν σε λιγότερη έκταση, ένταση. Ναι, να το δεχτώ. Τώρα, άμα ξανασυμβεί, τι θα λέμε πάλι. Άντε, παιδιά, ήταν σε η ξαδέρφη της αυτινής που δεν βρήκαμε. Δεν είχαμε βρει την άλλη, γιατί να βρούμε και αυτή. Δεν πάει έτσι. Λοιπόν. Υπάρχει έρευνα όμως, σε εξέλιξη. Βέβαια. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή ένα έρμο πόρισμα θα βγει.
0: Ναι, έγινε η φορολοταρία, πρέπει να σας πούμε.
1: Όξο είμαστε.
0: Για τις συναλλαγές. Το είδες ήδη.
1: Ποιο?
0: Το έλεγξες.
1: Όχι, αλλά δεν θα ερχόταν ένα μήνυμα.
0: Α, δεν ξέρω, έρχεται. Πού να ξέρω.
1: Α, ούτε εγώ ξέρω αν έρχεται μήνυμα. Συγγνώμη, αλλά νομίζω θα έρθει. Θα σου λέει, κέρδισες κάτι.
0: Wow! άμα έρχεται μήνυμα, δεν το έχουμε κερδίσει.
1: Ου, καλά είσαι.
0: Δεν το ξέρω όμως. Φαντάζομαι δίκιο έχεις όμως. Θα έρχονται.
1: Δεν πρέπει να έρθει ένα μήνυμα. Τι, κάθε μέρα κοιτάς πότε είναι η φωτολοταρία και αυτό. Ότι έχουν κερδίσει άνθρωποι, έχουν κερδίσει πάντως. Εμείς ούτε εκεί.
0: Έχεις δει κανέναν εσύ.
1: Έναν.
0: Έχεις δει,
1: Μου έχει πει. Αλήθεια ψέματα, τι να ξέρω.
0: Γιατί να σου πει ψέματα.
1: Δεν ξέρω. Καλά. Λοιπόν. Γιατί αν πιψε...
0: Όχι μωρέ, εντάξει, γίνεται, αλλά δεν. Θα... Είναι σαν και αυτό με τα υπόλοιπα τυχερά παιχνίδια. Λέει κέρδισε ο τάδε. Ναι. Αυτό το ποσό. Δεν το πιστεύω.
1: Καλά.
0: Γιατί δεν το έχει κερδίσει εσύ, άμα το έχει κερδίσει εσύ.
1: Κρίσταλ Πάλας ή Βαγιακάνο.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Α, η Νία τη έχει έρθει το mail.
1: Έρχεται mail. Α, για να
0: αλλά έρχεται mail δύο μέρες μετά, λέει.
1: Γραφείο τύπου Κοτσόβο. Αυτό πώς το λέει. Γραφείο του Υπουργείου Υγείας, λέει εδώ. Τι δεν είναι. Μάλιστα.
0: Πες τι θες να πεις για να κλείσουμε.
1: Σε ρωτάω, Κρίσταλ Πάλας ή Ράγια Βαγιακάνο.
0: Τι με ενδιαφέρει.
1: Τελικό Europa League το βράδυ.
0: Ούτε που με απασχολεί, ούτε που θα το δω, ούτε που με ενδιαφέρει.
1: Μάλιστα. Ράγιο Βαγιακάνο.
0: Λες εσύ Ράγιο Βαγιακάνο. Έτσι για την αλητία θα πω πώς την είπες την άλλη.
1: Κρίσταλ Πάλας.
0: Κρίσταλ Πάλας.
1: Καλό υπόλοιπο ημέρα, γεια σας.
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
15: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
16: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
17: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
18: Μένετε στη Βούλα, Βουλιαγμένη, Βάρκιζα, Βάρη, Κοροπή, Λαγονίση, Σαρονίδα, Ανάβησο. Αναζητάτε ένα εξειδικευμένο φροντιστήριο θεωρητικής κατεύθυνσης ή ειδικούς καθηγητές στην έκθεση λογοτεχνία για οποιαδήποτε κατεύθυνση, αποκλειστικά για την πρώτη, δευτέρα και τρίτη λυκείου. Τα φροντιστήρια Βασιλάτος άνοιξαν ένα επιπλέον υποκατάστημα στη Βάρη για το σκοπό αυτό. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Η χρυσή τομή φροντιστηρίου ιδιαιτέρου. Αθήνα, Κηφισιά, Γλυφάδα, τώρα και στη Βάρη.
19: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
20: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Κότσιρας, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Οδηγώντας με ασφάλεια, ενημέρωση για τους 2 και 4 τροχούς με τον Άρη Γαλανόπουλο. Sky 100,3 ειδικότητα ενημέρωση κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή απόγευμα. Ξεχωριστή ενημέρωση για τους φίλους του αυτοκινήτου με θέματα μέσα από την επικαιρότητα λίγο πριν από το δελτίο ειδήσεων των 6. Σημερινό μας καλεσμένος φίλος μας είναι ο πρόεδρος των ιδιωτικών κτέων, κ. Κωνσταντίνος Βίκας, και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα θέματα να μιλήσουμε μαζί του, όπως το θέμα που ενδιαφέρει όλους τους φίλους του αυτοκινήτου και αφορά τα αυτοκίνητα τα μεταχειρισμένα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί ήρθε πρόσφατα μια ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, που μας λέει ότι τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το 30 έως και 50% που βουλούνται από τη μια χώρα στην άλλη έχουν γυρισμένα χιλιόμετρα, ειδικά δε στα Βαλκάνια το 50%. Κύριε Βίκα, καλό σας απόγευμα.
22: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
21: Να είστε καλά. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από το θέμα που προανέφερα ή να δώσουμε μια άλλη διάσταση ενημερωτική που θέλετε κι εσείς?
22: Κοιτάξτε, ναι, εγώ θα σας μιλήσω από την πλευρά των ΚΤΕΟ πώς αντιμετωπίζουμε το ζήτημα. Καταρχάς θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι ένα ζήτημα διαχρονικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν εξαντλείται στα πλαίσια της χώρας μας αλλά είναι πανευρωπαϊκό. Η αλλίωση χιλιομετρικών ενδείξεων στα μεταχειρισμένα οχήματα στη χώρα μας έχει σαν φαινόμενο, έχει αρχίσει να παίρνει πτωτική τροχιά από το 2019, όπου τότε εφαρμόστηκε για πρώτη φορά η υποχρεωτική καταγραφή των χιλιόμετρων στο ΚΤΕΟ και η καταγραφή της ιστορικότητας στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών, όπως αυτά καταγράφηκαν σε προηγούμενους ελέγχους ΚΤΕΟ.
21: Μάλιστα.
22: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα από ένα μέγεθος περίπου 25% το 2009 να φαίνεται ότι περιορίζεται σήμερα σε ένα ποσοστό μόλις του 5%. Αυτό φυσικά αφορά οχήματα που προσκομίζονται στα ΚΤΕΟ και υπάρχει ιστορικότητα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι μέχρι στιγμής 3 εκατομμύρια οχήματα περίπου αυτή τη στιγμή δεν προσκομίζονται στο ΚΤΕΟ. Άρα για αυτά τα οχήματα το πιθανότερο να μην υπάρχει ιστορικό. Περαιτέρω, παραμένουν κενά κυρίως στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, οι οποίες δεν διαθέτουν βάσεις δεδομένων κτέο ή τουλάχιστον ανοιχτές βάσεις δεδομένων, προκειμένου να πιστοποιηθούν.
21: Για να μπορεί κανείς να έχει μια πιστοποίηση, τι παίρνει.
22: Ακριβώς, ακριβώς. Σε αυτόν τον άξονα γίνονται διεργασίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια ενιαία πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων οχημάτων, η οποία πιστεύω ότι θα εξελιχθεί μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια. Τα ευχάριστα νέα για την ελληνική αγορά είναι ότι σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του κυρίου Κυρανάκη από το Υπουργείο Μεταφορών, ενισχύεται περαιτέρω η διαφάνεια όσον αφορά τη διαδικασία της κάρτας ελέγχου καυσαερίων, καθώς ψηφιοποιείται πλέον πλήρως η διαδικασία. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσω ότι επειδή η κάρτα καυσαερίων κατά τη διαδικασία έκδοσης της καταγράφονται τα χιλιόμετρα και είναι μια υποχρέωση η οποία ακολουθεί τον κάθε ιδιοκτήτη καινούργιου οχήματος από το πρώτο έτος κυκλοφορίας και κάθε χρόνο μετά, ουσιαστικά με αυτή την εξέλιξη, την αναβάθμιση της κάρτας, θα συσταθεί για πρώτη φορά και ένα μητρό χιλιομετρικών ενδείξεων όλων των οχημάτων που εισέρχονται ή πρωτοκυκλοφορούν στην ελληνική αγορά από το πρώτο έτος κυκλοφορίας τους.
21: Μάλιστα. Όταν μου λέτε όμως ότι 3 εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο, αυτό δεν είναι θετικό. Και θα πρέπει και η κυβέρνηση και το αρμόδιο υπουργείο.
0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
23: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
24: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
25: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
24: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
25: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
26: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξα στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

there. We're going to the finish.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία είτε θα τελειώσουν τη δουλειά. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λίγο πριν τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου διεμήνησε ότι το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι ικανοποιημένες. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Τεχεράνη πίστευε πως θα με ανάγκαζε να υποχωρήσω με καθυστερήσεις. Για τον Υπουργό Πολέμου Πιτ Χέξεθ σχολίασε γελώντας, τι να πω, λατρεύει τον πόλεμο. Διαψεύδει ο Λευκός Οίκος σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters την αναφορά στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης νωρίτερα ότι υπάρχει μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για εντελώς κατασκευασμένη είδηση που δεν ισχύει. Νωρίτερα η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι σύμφωνα με το προσχέδιο το Ιράν θα αποκαταστήσει την κυκλοφορία των εμπορικών πλοίων στα στενά του Ορμούζ στα πρώτου πολέμου επίπεδα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν τις αμερικανικές δυνάμεις από την περιφέρεια του Ιράν και θα άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Το πρόγραμμα προλαμβάνου έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια με 75 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, τόνισε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε συνέδριο για την υγεία. Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, από ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα το προλαμβάνω γίνεται μακροχρόνια εθνική πολιτική. Αναφερόμενο στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε ο κύριος Μητσοτάκης, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τη χθεσινή ανακοίνωση του νέου κόμματος. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύθηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Παράλληλα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι κυβέρνησε με μνημόνια, με καταστολή, ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, ιδιώνυμο για την αποτροπή των πληστηριασμών, με διαφθορά και διαπλοκή που δεν την ξεχνάμε, όπως δεν ξεχνάμε και τις παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, ανέφερε χαρακτηριστικά η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Πηγές του Υπουργείου Άμυνας επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις καταλήγουν, πηγές του Υπουργείου Άμυνας, διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ποινική δίωξη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 22 ατόμων από Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίδη αλλά και την Αθήνα. Κατηγορούνται για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και απάτη με επιχορηγήσεις που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ' εξακολούθηση. Εν τω μεταξύ, στην Αθήνα μεταφέρονται σήμερα και οι 17 συλληφθέντες από την επιχείρηση που έγινε χθες σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες για υποθέσεις παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το εκτιμόμενο παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησε το 2026 ο κλάδος της εστίασης, ενώ πτωτικά κινείται και η κατανάλωση της βενζίνης λόγω της αύξησης της τιμής. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας Καθημερινή, στην εστίαση ο κύκλος εργασιών το πρώτο τρίμηνο του έτους υποχώρησε κατά 1,9% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι, με απώλειες που υπερβαίνουν τα 42 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, η κατανάλωση βενζίνης μειώθηκε κατά 2,2%, ενώ η τάση μείωσης δείχνει να ενισχύεται περαιτέρω το Μάιο, καθώς ανεπισήμως εκτιμάται στο 5%. Πρωτοφανές για την εποχή κύμα καύσωνα με τουλάχιστον 14 νεκρούς πλήττει τις τελευταίες ημέρες χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών καταγράφουν Βρετανία και Γαλλία, όπως και η Ιταλία και η Ισπανία. Στο επίκεντρο του φαινομένου βρίσκεται ένας ισχυρός αντικυκλώνας πάνω από τη Δυτική Ευρώπη, ο οποίος παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική. Το αποτέλεσμα είναι θερμοκρασίες 10 έως 15 βαθμούς υψηλότερες από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Σημαντική αποκλιμάκωση καταγράφεται στο μεταναστευτικό στη χώρα μας, με τις θαλάσσιες ροές να εμφανίζονται μειωμένες πάνω από 40% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Ναυτιλίας. Η μεγαλύτερη πτώση καταγράφεται στη διαδρομή Τουρκία-Ανατολικό Αιγαίο, όπου οι παράνομες αφίξεις μειώθηκαν κατά 63%. Στο νότιο μέτωπο, από τη Λιβύη προς την Κρήτη, οι ροές εμφανίζονται συγκρατημένες με μικρή μείωση περίπου 3% σε σχέση με πέρυσι, παρά τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Την άλλη Τρίτη θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Σήμερα συνεχίστηκε η διαδικασία των ενστάσεων των κατηγορουμένων. Τα διαχρονικά κενά στα συστήματα ασφαλείας στον ελληνικό σιδηρόδρομο και την απειρία του όταν ανέλαβε καθήκοντα σταθμάρχη επεσήμανε στην ένστασή του για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου ο συνήγορος του μοιραίου σταθμάρχη. Τόνισε πως το πολύ νεκρό δυστύχημα ήταν αποτέλεσμα συστημικής αποτυχίας και όχι αποκλειστικά ατομικού λάθους. Την κορυφαία θέση παγκοσμίως διατηρεί η ελληνόκτητη ναυτιλία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης Ελλήνων εφοπλιστών για την περίοδο 2025-2026. Η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 19,1% του παγκόσμιου στόλου σε όρους χωρητικότητας, ενώ ο συνολικός αριθμός των πλοίων ελληνικών συμφερόντων ανέρχεται σε 5.800 ποντοπόρα εμπορικά πλοία. Μία υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο. Για παράδειγμα, οι πολίτες δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών ή διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Ένα ακόμη καθοριστικό βήμα για τη διπλή ανάπλαση στο Βοτανικό γίνεται πράξη, επελέγει ο ανάδοχος για τις νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Πρόκειται για ένα σύγχρονο αθλητικό συγκρότημα 16.500 τετραγωνικών μέτρων με κλειστό γυμναστήριο, Ολυμπιακό κολυμβητήριο και χώρους προπόνησης που θα κατασκευαστεί δίπλα στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τα χιλιάδες παιδιά και οι αθλητές του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού θα αποκτήσουν το σπίτι που αξίζουν, αντάξιο της ιστορίας του συλλόγου, τόνισε σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας. Στην αθλητική επικαιρότητα, Crystal Palace και Ράγιο Βαγεκάνο διεκδικούν απόψε το τρόπαιο του Conference League. Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στη Λειψία και θα αρχίσει στις 10 το βράδυ. Η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Πέμπτη εδώ στην Αττική, έως 30 βαθμούς Κελσίου το θερμόμετρο στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 13 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με σκηνικό το Θυσίο και φόντο την Ακρόπολη, ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το νέο πολιτικό του εγχείρημα, δίνοντας το στίγμα και το όνομα του κόμματος. Τα πολιτικά μηνύματα που έστειλε προς τον προοδευτικό χώρο πάντως έχουν προκαλέσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις ακόμα και εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Η μεγάλη μέρα όμως έφτασε και από ό,τι βλέπω είναι χιλιάδες εδώ στο Θυσίο.
2: Με φόντο την Ακρόπολη και τα χρώματα του Δειλινού, 5 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβηκε στο βάθρο που είχε στηθεί στην πλατεία Θυσίου και έδωσε το σύνθημα για το νέο του πολιτικό εγχείρημα.
3: Σαν να περίμενε καιρό αυτή τη στιγμή.
2: Με κινηματογραφική σκηνοθεσία, το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα συνέδεσε τα γυρίσματα που έγιναν για την εκδήλωση με τη σκηνή που βρισκόταν ο ίδιος και από χέρι σε χέρι ανθρώπων της καθημερινότητας, το χαρτί με το όνομα του κόμματος έφτασε στη σκηνή του Θυσίου με αγγελιοφόρο τη Μικρή Ήρα. Τα χειροκροτούμενος το όνομα το είχε περιγράψει στην ομιλία του.
1: Βασιζόμαστε πάνω στις μεγάλες προοδευτικές πολιτικές και εθνικές παραδόσεις αυτού του τόπου. Κουβαλάμε την κληρονομιά των μεγάλων ρευμάτων του προοδευτικού κινήματος, του ΕΑΜ της Εθνικής Αντίστασης, της ΕΔΑ των Αγώνων για Δημοκρατία και Ειρήνη, του ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων της αλλαγής.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Η Παπανδρέου του 1974 εξάλλου θύμισε και η χαρακτηριστική κίνηση από σκηνής, παρουσιάζοντας την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος.
1: Η ιδρυτική διακήρυξη που κρατάω εδώ στα χέρια μου απόψε είναι η δική μας πηξίδα, η δική μας πηξίδα για τη Νέα Ελλάδα. Πηξίδα προς ένα νέο όραμα. Ένα νέο δημοκρατικό σχέδιο.
2: Με αριστερό πρόσημο στην ομιλία του και ασκώντας κριτική στις πολιτικές της κυβέρνησης, αποφεύγοντας την πρώτη επίσημη να βάλει κατά προσώπων ονομαστικά, ο Αλέξης Τσίπρας κάλεσε τους πολίτες να υπογράψουν τη διακήρυξη της Ελλάς.
1: Για να αναμετρηθούμε ενωμένοι με όλες τις παθογένειες που υπονομεύουν τον τόπο, τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια του λαού μας. Για να οικοδομήσουμε μαζί μια Ελλάδα δημοκρατική, δίκαιη, δημιουργική και σύγχρονη.
2: Από την συγκέντρωση δεν έλειψαν και τα απρόοπτα όταν ο Αλέξης Τσίπρας έσπευσε να ζητήσει βοήθεια για έναν παριστάμενο που αισθάνθηκε αδιαθεσία.
1: Αν υπάρχει ένας γιατρός να έρθει γρήγορα εδώ, γιατί κάποιος φίλος είναι καλά. Θα είμαστε όλοι καλά.
2: Συζητήσεις προκάλεσαν και οι εχμές που άφησαν οι παρουσιαστές της εκδήλωσης Μαριάννα του Μασάτου και Εμίλιος Χιλάκης για το κόμμα Καριστιανού.
5: Μήπως παράγονται περισσότερα κόμματα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε.
6: Ωραία ερώτηση. Θα δείξει. Αλλά αυτά είναι για πρωτοεμφανιζόμενους ή πρωτοεμφανιζόμενες και σε άλλη πολιτική κατεύθυνση. Εδώ υπάρχουν ρίζες και ιστορία.
2: Η Κουμουνδούρου παρακολουθεί τις εξελίξεις, την ώρα που εκτιμάται ότι αρκετά στελέχη θα επιχειρήσουν να ενταχθούν στο νέο κόμμα Τσίπρα, ενώ άλλα επιμένουν σε κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων.
7: Θα βρεθούμε ξανά όταν όλα θα έχουν περάσει. Το καλύτερο θα ήταν να μετέχει σε μια μεγάλη προοδευτική συμπαράταξη.
8: Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος. Ήμουν και είμαι και από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ.
9: Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση.
2: Τα στελέχη του νέου κόμματος πάντως βάζουν τον πύχη στην εκλογική νίκη.
10: Προφανώς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Βεβαίως θέλουμε να είμαστε πρώτο κόμμα. Άρα... Για μας μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.
2: Ήδη από νωρίς διάχυτο ήταν στη συγκέντρωση και το άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, καθώς πολλά στελέχη του, αλλά όχι εν ενεργεία βουλευτές, έδωσαν το παρόν, μεταξύ των οποίων οι Διονύσης Τεμπονέρας, Γιώργος Βασιλιάδης, Γιάννης Σερακιώτης, Παναγιώτης Κουρουπλής, Αθηνά Λινού, Δώρα Αυγέρη και Γιάννης Μπαλάφας.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και το παρασκήνιο της χθεσινής ημέρας και το κλίμα που υπήρχε στο Θησίο κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί ήταν ο Αντώνης Αντζολέτος. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Βίδου.
11: Το όλο κλίμα χθες το βράδυ, η ατμόσφαιρα, οι συζητήσεις, αυτό που έβγαινε, ήταν πως περισσότερο αυτή η εκδήλωση στηρίχθηκε στην έκπληξη του ονόματος. Και πραγματικά υπήρχε μία έκπληξη και στην εικόνα. Πολύ λιγότερο στο πρόγραμμα, στους σχεδιασμούς ή ακόμα και στην ιδρυτική διακήρυξη. Αυτά άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει την ευκαιρία να τα πει σε περιοδίους που ξεκινάει πάρα πολύ σύντομα. Υπήρχε και αυτή η επικοινωνιακή επιτυχία που μέχρι τελευταία στιγμή δεν γνωρίζαμε το όνομα. Και αυτό σχολιάστηκε
12: καμία
11: πάρα
12: διαρροή,
11: πολύ.
12: Καμία διαρροή και το συζητάγαμε και χθες στο δελτίο.
11: Αυτό.
12: Έχει σημασία όμως η κάθε λέξη που χρησιμοποίησε τελικά.
11: Οπωσδήποτε. Όλες οι λέξεις. Και το παρασκήνιο λέει ότι ο Αλέξης Τσίπρας εδώ και περίπου δύο μήνες από την αρχή της άνοιξης είχε καταλήξει στο όνομα. Το είπε σε δύο-τρεις συνεργάτες του. Μετά άνοιξε λίγο περισσότερο ο κύκλος. Σχολιάστηκε πάρα πολύ η συμπαράταξη. Και μάλιστα σχολιάστηκε γιατί κάποιοι εκεί είδαν ότι η συμπαράταξη, άρα θα πάμε με κάποιο κόμμα, μήπως πάει τελικά με το ΣΥΡΙΖΑ.
12: Ναι.
11: Όχι, λένε συνεργάτες του. Συμπαράταξη σημαίνει συμπαράταξη με την κοινωνία, με πρόσωπα, με ρεύματα, με σχηματισμούς. Ναι. Δεν έδειξε τον ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα. Υπήρχε μπροστά η λέξη Ελλάδα, ελληνική, που είναι ένα πάντρεμα του εθνικού με το κοινωνικό. Ήθελε να βγάλει γι' αυτό το στοιχείο. Σε κάθε περίπτωση αυτό που λένε και αυτό που εξάγεται σαν συμπέρασμα είναι το Αλέξη Τσίπρας έδωσε έναν αριστερό προσανατολισμό γιατί θέλει σε κάθε περίπτωση να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που άφησε πίσω το 2023. Είναι το κλειδί για τη δεύτερη θέση. Αυτό τονίζουν.
12: Μιλώντας για θέσεις και συμπαρατάξεις και συμπορεύσεις, αυτή τη στιγμή μάλλον τα δύσκολα έρχονται σε αυτή τη φάση για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά.
11: Ναι, για τη Νέα Αριστερά είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί εκεί φαίνεται ότι η ομάδα Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, το επόμενο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα φύγουν από το κόμμα, θα ανεξαρτητοποιηθούν. Άρα λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα θα πάψει να υπάρχει. Μένει να γίνει ένα συντονισμός τελευταίος και πιθανότατα ένα κείμενο που θα εξηγούν γιατί διαφωνούν με την ηγεσία του Γαβρίλ Σακελαρίδη. Άρα λοιπόν από τα 8 κόμματα στη Βουλή θα πάμε στα 7. Στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο θολά τα πράγματα, γιατί εκεί οι βουλευτές της πλειοψηφίας είναι σε δύσκολη θέση. Θα κληθούν το επόμενο διάστημα τι, να έχουν τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ και από την άλλη να υποστηρίζουν την ιδρυτική διακήρυξη του Αλέξη Τσίπρα. Δύσκολο. Ή θα σταματήσουν τις εμφανίσεις. Άρα λοιπόν, 6 Ιουνίου στην Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να δοθεί ένα συγκεκριμένο σήμα για το πού πηγαίνει το κόμμα μετά την ίδρυση της Ελλάς.
0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πρώτη γραμμή της πολιτικής, η επιλογή του ονόματος του κόμματος Ελλάς και οι αναφορές του στην κέντρο αριστερά και όχι μόνο έχουν προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων. Για θεαματική βουτιά στο παρελθόν έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός, ενώ και οι εκπρόσωποι των άλλων κομμάτων καυτηρίωσαν έντονα το πολιτικό στίγμα και τις επιδιώξεις του νέου εγχειρήματος. Θα ακούσουμε περισσότερα από τη Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Έφτασε η ώρα.
2: Το καυστικό σχόλιο του Πρωθυπουργού προκάλεσε η ονομασία και το ίδιο το νέο κόμμα Τσίπρα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μιλά για επιστροφή στο παρελθόν.
13: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε στους υφυπουργούς, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
2: Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έφεραν σφοδρές αντιδράσεις τόσο από την κυβέρνηση όσο και από το ΠΑΣΟΚ.
14: Άλλαξε απλά το περιτύλιγμα, όπου περιτύλιγμα το όνομα του κόμματος. Ο κύριος Τσίπρας επενδύει στην Όπισθεν, στο να γυρίσουμε πίσω. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τώρα βέβαια, στο τέλος της ημέρας όλοι μας κρινόμαστε τους πολίτες.
15: Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε, αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν, δεν μας είπε μόνο ΕΑΜ, Ελλάς με λιγαλά.
16: Ντεμπούτο ενός ιδιωτικού προσωποπαγούς κόμματος. Ένα κόμμα το οποίο δεν δημιουργείται ως κοινωνική ανάγκη, αλλά ως μια προσωπική ανάγκη και επιδίωξη. Εγώ κατάλαβα και αισθάνθηκα και μια αγωνία του να συνδεθεί με κάτι, με την αριστερά, αλλά όχι και τόσο.
2: Επίθεση στο νέο εγχείρημα εξαπολύουν και τα κόμματα της Ελλάσσον ως αντιπολίτευσης με αναφορές τόσο στο θέμα της ονομασίας, όσο και του πολιτικού προσανατολισμού.
17: Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να καπηλευτεί την ιστορία. Η κατάληξή του είναι γνωστή. Ξεκίνησε από την Κεσαριανή και κατέληξε στο τρίτο μνημόνιο.
18: Ανοίγουν σαμπάνιες στο Τσίπρα, ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου, ανοίγει σαμπάνιες ο Μητσοτάκης για το νέο του Δεκανίκη.
19: Το δεξί φλας δεν θα αργήσει. Δεν θα αργήσουμε να το δούμε.
20: Θέλει απίθμενο θράσος για να επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα.
2: Με το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ασχολήθηκαν και τα διεθνή μέσα, με το πολίτικο να αναφέρει ότι ο πρώην πρωθυπουργός Τσίπρας επιδιώκει να ενώσει την κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση της Ελλάδας με ένα νέο κόμμα. Το δημοσίευμα του Associated Press να τιτλοφορείται «Ο Αλέξης Τσίπρας επιστρέφει στην πολιτική», το Reuters να σημειώνει ότι ο αριστερός Τσίπρας επιστρέφει με νέο πολιτικό κόμμα και τη Handelsblatt να σχολιάζει πως ο Έλληνας αριστερός λαϊκιστής Τσίπρας ανακοινώνει την επιστροφή του.
0: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο Παναγιώτης Λάμψιας πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
21: Έχουμε νέο κόμμα, δεν έχουμε νέο αρχηγό, είναι ο ίδιος. Ο κύριος Τσίπρας είναι ακριβώς όπως ήταν και πριν. Έχει άνεση προφανώς, είναι πολιτικός που έχει μεγάλη άνεση επικοινωνιακή με τον κόσμο. Έκπληξε το όνομα, αλλά πρόσεξε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Το ισχυρό όνομα στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο ίδιος ο Τσίπρας. Έχει παρελθόν και φροντίζει να μας θυμίζει μάλιστα κάθε φορά το χειρότερο παρελθόν του. Δεν λέω για χθες, ήταν πολύ προσεκτικός, έκανε γενικές διατυπώσεις, η διακήρυξη είναι γενική, ναι. Χωράνε όλοι εκεί σε αυτή τη διακήρυξη, αλλά λίγες μέρες πριν, λίγες εβδομάδες πριν, φρόντισε να μας θυμίζει το χειρότερο εαυτό του ως πρωθυπουργού, όταν μας είπε ότι έπρεπε να έχει κλείσει εκείνους τις τράπεζες και μια σειρά άλλα πράγματα.
12: Την άρα, επόμενη
21: λοιπόν,
12: μέρα
21: το προϊόν είναι ο Τσίπρας. Αυτός θα κριθεί, αυτός θα μετρηθεί, αυτός θα ζυγιστεί.
12: Θέσεις πολιτικές δεν ακούσαμε, τη διακήρυξη ούτως ή άλλως θα τις επόμενες ημέρες και μετά την κατάθεσή της και θα, όπως είπε και ο Αντώνης, θα το δούμε και στις περιοδίες. Ωστόσο, ακόμα και από τα δείγματα που έχει δώσει μέχρι τώρα, εσύ τι έχεις καταλάβει?
21: Κοιτάξτε,
12: για τις πολιτικές θέσεις του κόμματος και το άνοιγμα που έκανε σε πάρα πολλές πλευρές.
21: Προσπαθεί να κάνει άνοιγμα προς το κέντρο και μετά στρίβει, κάνει στραβοτιμονιά αριστερά. Προσπαθεί να κάνει άνοιγμα στη λογική και μετά μας θυμίζει τη βαρουφάκιο πολιτική του Λουκέτου στις τράπεζες. Υπάρχει ένα μπέρδεμα στις απόψεις. Δεν τον αφήνει κάτι που κουβαλάει από το παρελθόν του το πολιτικό. Δεν τον αφήνει η αγωνία του για προσωπική δικαίωση αναδρομική. Θεωρεί ότι τον αδίκησε η κοινωνία και η ζωή και η ιστορία. Ενδεχομένως δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δέσμιος και του παρελθόντος. Γιατί είμαστε και αυτό και τα πίσω δρόμος είναι που λένε.
12: Μιλώντας για παρελθόν, πολλοί σχολίασαν ότι κάποιες από τις στιγμές της χθεσινής εκδήλωσης τους θύμισαν ξανά τον Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν κάτι που επίσης στο παρελθόν είχε σχολιαστεί για τον κύριο Τσίπρα. Αναφέρθηκε και στο Πασόκ με έναν τρόπο ο κύριος.
21: Ναι, είχα πει μια φορά ότι ο κύριος Τσίπρας μιμεί τον Ανδρέα Παπανδρέου και ότι ο Χάρη Κλίνο Μακαρίτη τον έκανε καλύτερα και παρεξηγήθηκα. Αστειευόμενος. Κοίταξε, αντιγράφει Πασόκ. Επικαλέστηκε το Πασόκ του 81.
12: Ανέφερε.
21: Το όνομα συμπαράταξη, μία από τις τρεις λέξεις, το είχε χρησιμοποιήσει ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1989. Δημοκρατική συμπαράταξη που είχε πάρει τότε κάποια στελέχη από την αριστερά κλπ. Θέλω να πω, προσπαθεί να κάνει το Πασόκ. Δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ Πασόκ ο κ. Τσίπρας. Είναι άλλο πράγμα ως πολιτική κουλτούρα, ως πολιτική συμπεριφορά που την έχουμε ζήσει. Το Πασόκ, για παράδειγμα, δεν συνεργαζόταν ποτέ με την ψεκασμένη δεξιά. Θέλω να πω δηλαδή ότι έχει μια άλλη ιστορία, μια άλλη κουλτούρα. Ο κ. Τσίπρας ήταν το κόμμα που κυνήγησε περισσότερα. Τα στελέχη του Πασόκ που τα πετροβολούσαν κυριολεκτικώς. Άρα λοιπόν δεν μοιάζουν αυτά τα δύο. Όσο και αν προσπαθεί να μιμηθεί τη φωνή ακόμα μερικές φορές στον Παπανδρέου ή τα συνθήματά του.
12: Ή τις κινήσεις του κιόλας.
21: Και τις κινήσεις του. Μου έχουν πει και δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ότι έχει δει πάρα πολλά βίντεο. Καλό είναι κανείς να μαθαίνει. Δεν είναι κακό.
12: Ο καθένας.
21: Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εν πάση περιπτώσει, θα τον δούμε, θα τον κρίνουμε στην πορεία. Εγώ θα περιμένω όχι τις πρώτες δημοσκοπήσεις μόνον που θα έρθουν τις επόμενες μέρες, αλλά κυρίως εκείνες του Σεπτεμβρίου, του φθινοπόρου, να το πω έτσι πιο μακροπρόθεσμα, ας πούμε, αυτό που μεσοπρόθεσμα μάλλον. Εκεί θα κριθεί.
12: Θα δούμε.
21: Εκεί θα φανεί αν η απήχηση που θα δημιουργήσει, λογικό είναι το πρώτο διάστημα, ένα πρόσωπο γνωστό, ένα πρόσωπο με ιστορία πολιτική, θα δημιουργήσει κάτι περισσότερο. Δηλαδή θα δημιουργήσει ρεύμα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
12: Χθες δεν είδαμε συνασπισμό. Πέτυχε. Το rebranding πέτυχε από αυτό που είδες, από αυτό που άκουσες και από τον κόσμο κάτω, αν πέρασε εκεί.
21: Κοίταξε, για να μην χρησιμοποιήσω τα λόγια του κυρίου Καρανίκα που είπε δεν είδαμε κανένα συνασπισμό από κάτω, είδαμε κάποια πολιτικά ρετάλια. Δεν μου πάει στο λεξιλογιό μου, δεν μου αρέσει. Αλλά δεν είδαμε και κανένα σεισμό. Είδαμε, ξέρω εγώ, κάποιους ανθρώπους, okay, τίποτα που να δημιουργεί την πεποίθηση ή την προσδοκία ότι εδώ δημιουργείται ένα ρεύμα πολιτικό που έρχεται να ανατρέψει το σκηνικό. Είναι όμως νωρίς, επαναλαμβάνω, θα το δούμε και θα το κρίνουμε στην πορεία.
3: Πάμε σε αυτό το σημείο σε μια πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
22: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454.
23: Ερμής. 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
24: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
23: Ερμής 91,8 στα FM.
25: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
26: Μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
27: Ήρθα.
26: Ένας θείος.
28: Ήρθες.
26: Καμία.

0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή. Ο Σλιμάν που μάγεψε την Ευρώπη και ξεχώρισε στη Eurovision με το καθηλωτικό Mon Amour επιστρέφει στην Αθήνα μετά τις sold out εμφανίσεις του στο Παλάς, γιορτάζοντας 10 χρόνια καριέρας σε μια ξεχωριστή συναυλία. Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, μία μοναδική μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
5: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
6: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
7: Και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι, επιστρέψαμε και συνέχεια στο μαγκαζίνο μας στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα συζητήσεις πυροδοτεί η χθεσινή παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή με εχμές για τις παρακολουθήσεις και τα ελληνοτουρκικά. Όλα αυτά έγιναν παρουσία του Αντώνη Σαμαρά, επαναφέροντας στο κάδρο τα σενάρια για νέο πολιτικό φορέα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Άντζη Κούκη.
8: Σε επικριτικούς τόνους προς την κυβέρνηση κινήθηκε και η νέα παρέμβαση του Κώστα Καραμαλή στη παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη. Στο στόχαστρο του πρώην Πρωθυπουργού μπήκαν οι παρακολουθήσεις.
9: Παράνομες ή τυπικά νομοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν επίσης τη δημοκρατία. Το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί χειραγωγούνται.
8: Το θέμα βρίσκεται στα χέρια της δικαιοσύνης, σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
10: Ο κ. Καμπλής είναι ένας πρώην πρωθυπουργός που έχει το δικαίωμα να λέει ό,τι πιστεύει. Επί της ουσίας του θέματος δεν το έχουμε υποτιμήσει. Έχει την σοβαρότητα που έχει και την υπόθεση αυτή τη χειρίζεται η δικαιοσύνη και μάλιστα εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
11: Σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
8: Στα ελληνοτουρκικά, ο Κώστας Καραμαλής στάθηκε στο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που προωθεί η τουρκική κυβέρνηση, αμφισβητώντας τη τακτική των ήρεμων νερών.
9: Η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί την αναθεωρητική της ατζέντα και επιχειρεί να μεθοδεύσει σταδιακά τη διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων.
8: Το παρόν στην παρουσίαση του βιβλίου «Η νέα παγκόσμια τάξη, το δίκαιο της ισχύως» έδωσε και ο Αντώνης Σαμαράς. Οι φήμες για δημιουργία νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό ουριάζουν, με εκείνον όμως να αποφεύγει να απαντήσει σε σχετικό ερώτημα.
12: Ουντών τα σενάρια για ότι θα κάνετε καινούριο κόμμα. Έχουν βάσει αυτά τα σενάρια.
8: Έμεση απάντηση στις κινήσεις και όσα έχει πει το τελευταίο διάστημα ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης θεωρήθηκε η αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη σε σημερινή του συνέντευξη.
10: Το να παρουσιάζουμε τα όπλα μας πριν καλά καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνο. Είμαστε εδώ για να υπερασπιζόμαστε τα εθνικά συμφέροντα και όχι για να γινόμαστε δημοφιλείς.
7: Και αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο Βασίλης Χιώτης, πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
13: Αυτή την περίοδο κάθε κόμμα έχει τον πονοκέφαλό του. Για τη Νέα Δημοκρατία ο πονοκέφαλος είναι τα ονοματεπώνυμα των δύο πρωθυπουργών της. Θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία από τη μία είναι πολύ μακριά από τους υπόλοιπους, είναι καθαρά πρώτο κόμμα όποια δημοσκόπηση και αν κοιτάξεις. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πολύ μακριά και από το στόχο της αυτοδυναμίας. Άρα δεν τις πρισεύουν ψήφοι, ούτε εκείνης. Mm. Και βλέπει κάθε τρεις και λίγο δύο πρώην πρωθυπουργούς να τις ασκούν κριτική, όλο ένα και αυξανόμενη, και ειδικά για την περίπτωση του κυρίου Καραμαλή, που μέχρι τώρα έλεγε ότι εγώ δεν πρόκειται ποτέ να πληγώσω την παράταξή μου, έχουν αρχίσει και επικρατούν κάποιοι φόβοι μήπως τελικά και το κάνει. Γιατί η κριτική που έκανε για τους θεσμούς και τις υποκλοπές κυρίως τρόμαξαν κάπως τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προφανώς δεν θα το ομολογήσουν.
0: Ναι. Θεωρείς ότι αυτό το ρήγμα μπορεί με έναν τρόπο να γεφυρωθεί με τον κύριο Καραμαλή, ή να στο πάω και λίγο πιο πέρα? Αν ποτέ μπορεί αυτό το ρήγμα Καραμαλή Σαμαρά Νέας Δημοκρατίας να γεφυρωθεί?
13: Κοίταξε, με τον κύριο Σαμαρά είναι οριστικό το ρήγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί τρόπος να γεφυρωθεί, αν και στην πολιτική ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ. Με τον κύριο Καραμαλή είναι βέβαιο ότι θα γίνουν κάποιες προσπάθειες, έχουν γίνει ήδη κάποιες. Κάποια πρόσωπα κοινής αποδοχής του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Καραμαλή προσπαθούν εδώ και καιρό να τους φέρουν πιο κοντά. Όσο παράξενο κι αν σ' ακούγεται, είναι πιο πιθανό να έρθει πιο κοντά ο κύριος Καραμαλής στη Νέα Δημοκρατία αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα. Διότι αν δεν κάνει κόμμα, αυτοί οι δύο είναι πολύ πιθανό να πάνε μέχρι το τέλος πιασμένοι χέρι-χέρι. Αν ο κύριος Σαμαράς κάνει κόμμα, είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Καραμαλής θα πάρει αποστάσεις από αυτό, γιατί δεν πιστεύω ότι ο κύριος Καραμαλής ποτέ θα εναντιωθεί στην παράταξή του με τόσο ακραίο τρόπο. Το δικαίωμα της άποψής τους το έχουν κερδίσει και οι δύο. Και εγώ προσέχω πάντα τις διατυπώσεις του κυρίου Καραμαλή, που ακόμα και χθες ήταν κάπως πιο προσεκτικές. Δεν χτυπάγαν στο ψαχνό, παρότι η ουσία αυτόν που έλεγε χτύπησαν στο ψαχνό. Άρα πιστεύω ότι με τον κύριο Καραμαλή έχει μια ελπίδα ακόμα η Νέα Δημοκρατία να τον φέρει πιο κοντά της. Για τον κύριο Σαμαρά όχι. Για τον κύριο Σαμαρά έτσι κι αλλιώς λέει, οι συνεργάτες του τουλάχιστον λένε, ότι ετοιμάζει το κόμμα. Εγώ έχω τις αμφιβολίες μου αν θα γίνει μέχρι τέλους. Αυτός είναι ο πονοκέφαλος της Νέας Δημοκρατίας.
7: Στις δικαστικές αίθουσες μεταφέρεται πλέον η πολιτική σύγκρουση μεταξύ του Άδωνη Γεωργιάδη και του Νίκου Ανδρουλάκη μετά τη μήνυση που κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για όσα υποστήριξε ο Υπουργός Υγείας σχετικά με ακίνητο της οικογένειάς του που μισθώνεται στο δημόσια. Πάμε να ακούσουμε την περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μαρίας Τσιλινικού.
2: Μήνυση κατά του Υπουργού Υγείας κατέθεσε σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση αναφορικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο νοικιάζεται στο δημόσιο. Σύμφωνα με πηγές του ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε επανειλημμένα στη διασπορά ψευδών ισχυρισμών ότι δήθεν υπήρξε φωτογραφικός διαγωνισμός και ότι το ακίνητο επελέγει λόγω πολιτικής εύνοιας, προσθέτοντας πως ο Νίκος Ανδρουλάκης εισέπραξε υπέρογκα ενοικία 1,2 έως 1,5 εκατομμύριο ευρώ από το δημόσιο.
14: Η σημερινή κίνηση του Προέδρου δεν αφορά μια προσωπική αντιπαράθεση μεταξύ πολιτικών προσώπων. Αφορά τη συνειδητή διασπορά ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών από υπουργό της κυβέρνησης με στόχο τη σπήλωση του αρχηγού, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και την κατασκευή μιας τεχνητής εικόνας σκανδάλου, εκεί όπου δεν υπάρχει τίποτα παράνομο, τίποτα κρυφό και τίποτα επιλείψιμο.
2: Αγωγή για ηθική βλάβη, προανήγγειλε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
15: Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να έρθει η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο, όπου και θα αθωωθώ. Και μετά θα σκαθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατο να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό.
16: Ο κύριος Γεωργιάδης, πανικόβλητος, ονομάζει δίθεν πολιτική κριτική τα ψεύδια και τις συκοφαντίες που εν γνώση του εκτόξευε κατά τον Νίκο Ανδρουλάκη με σκοπό την ηθική του εξόντωση. Ο κύριος Γεωργιάδης περιφέρει τον ιό της λάσπης και μολύνει το πολιτικό σύστημα. Επιλέγει να είναι ο φορέας της τοξικότητας.
2: Σκληρή απάντηση στο ΠΑΣΟΚ έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κάνοντας λόγο για ηθικό ζήτημα που ανέκυψε σχετικά με το ακίνητο του Νίκου Ανδρουλάκη.
17: Είπαμε ότι υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα σε μια διάσταση την οποία ψέξαμε, εφόσον ρωτηθήκαμε, όσα κυβερνητικά στελέχη ρωτηθήκαμε, χωρίς να γίνουμε δικαστές. Αυτός που γίνεται δικαστής ή εισαγγελέας θέτει νομικά θέματα. Όταν κατηγορείς τον πρωθυπουργό της χώρας ότι είναι ο ενορχιστρωτής της συγκάλυψης ενός τραγικού δυστυχήματος, δεν του κάνεις πολιτική κριτική, δεν του μιλάς για ηθικά ζητήματα. Του απευθύνεις κατηγορίες.
18: Αντί να βογκάει ο Γάιδαρος, βογκάει το Σαμάρι. Δηλαδή, έχουμε έναν άνθρωπο, τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει δεχθεί διαρκείς επιθέσεις και δολοφονίας χαρακτήρα κυριολεκτικά.
7: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών έθεσε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, ο Γιασάρ Γκιουλέρ. Θα μας πει περισσότερο ο ανταποκριτής μας στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.
19: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Γιασάρ Γκιουλέρ, επισκέφθηκε την Αδριανούπολη και εκεί έθεσε πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, έθεσε το ζήτημα της γαλάζιας πατρίδας, τονίζοντας ότι δεν θα παραμείνει η Τουρκία αδιάφορη για καμία πρωτοβουλία που συμβαίνει στο Αιγαίο, ούτε θα επιτρέψει κανένα τετελεσμένο, κατηγορώντας ουσιαστικά την Ελλάδα για αυτό το ζήτημα. Από εκεί πέρα όμως, αναφέρθηκε ότι η Τουρκία δεν θα κάνει υποχωρήσεις στα ζητήματα που αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο και την Κύπρο, αλλά αυτό που μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση και μάλλον ανεβάζει εδώ τους τόνους, θέτει ζήτημα της αποστρατιωτικοποίησης των νησιών, ότι τονίζει ότι οι δραστηριότητες προς τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα, δεν συνάδουν με σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της καλής συμμαχίας. Αναφέρει ότι δεν θα αδιαφορεί η Τουρκία σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα δικαιώματα της στις θαλάσσιες περιοχές. Καταλήγοντας, υπενθυμίζει ότι οι Τουρκίες ενόπλες δυνάμεις μπορούν με αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας μας. Αυτή η δήλωση πηγαίνει σε πολλά ζητήματα και για την ασφάλεια της Τουρκίας, αλλά και για τα νησιά, τα οποία χρειάζονται πάρα πολύ προσεκτική ανάγνωση σε συνδυασμό με τις παραβιάσεις που έχουν γίνει προχτές και με το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας που ετοιμάζει η Άγκυρα και θα εγκριθεί μάλλον το επόμενο διάστημα.
0: Και τι μπορεί να ορίσει ως απειλή η Άγκυρα? Ποια κίνηση, οποιαδήποτε κίνηση μπορεί ή για να την ερμηνεύσει ως απειλή επίσης?
19: Μάλιστα. Από τις δηλώσεις που ακούσαμε με μεγάλη προσοχή, ακόμα και η στρατιωτικοποίηση των νησιών μπαίνει σε αυτά τα πλαίσια.
7: Άμεση ήταν η αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας στις αναφορές του Γιασάρ Γκιουλέρ. Θα μας πει περισσότερα η Μαρία Τσιλινίκου.
20: Μέσω πηγών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τονίζεται ότι σε μία περίοδο έντονων, αυξημένων γεωπολιτικών διεθνών προκλήσεων, δηλώσεις που αναπαράγουν έολες και αβάσιμες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζουν οι αρμόδιες πηγές. Και μάλιστα, όπως θα δούμε και στην κάρτα που έχουμε ετοιμάζει, υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ενέργειες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταλήγουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως.
7: Στη Μέση Ανατολή το σκηνικό παραμένει εκρηκτικό και αβέβαιο, με τις απειλές και τις προειδοποίησεις από τις δύο πλευρές να συνεχίζονται. Πάμε να ακούσουμε από τον Γιώργο Φελίδη τι νεότερα υπάρχουν από τις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς υπάρχει ομοβροντία αντικρουόμενων δηλώσεων και διαρροών.
21: Δηλώσεων και διαρροών. Και αρχίζουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο που βρίσκεται σε εξέλιξη με καινούργια, βλέπεις, καπελάκια εδώ, κόκκινα, Make America Great Again του Donald Trump. Ο πρόεδρος λοιπόν στο Υπουργικό του Συμβούλιο σε έναν μονόλογο είπε πως οι Ιρανοί θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που θέτουν στο τραπέζι οι Ιρανοί μέχρι στιγμής. Αυτοί, οι Ιρανοί, είπε, δεν έχουν άλλη επιλογή, αφού έχει καταστραφεί όλο τους το ναυτικό, όλη τους η αεροπορία, ενώ η ιρανική οικονομία είναι σε ελεύθερη πτώση με 230% πληθωρισμό. Επανέλαβε ο πρόεδρος ότι ο υπαριθμόν ένα χορηγός...
22: Ερμής, 91,8 στα FM.
21: άφησε και μια απειλή, πρόσθεσε υπενικτικά, ίσως επιστρέψουμε εκεί, στο Ιράν, για να τελειώσουμε τη δουλειά. Νωρίτερα, μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση, ραδιοτηλεόραση, στο PBS, στο κανάλι PBS, ο πρόεδρος είπε ότι το Ιράν δεν πρόκειται να πάρει από εμάς ως δώρο την άρση

0: αλλά έχουμε και το νεότερο από το πρακτορείο Φαρς των φρουρών της Επανάστασης, το προσκύμενο πρακτορείο, που λέει ότι ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να ανακοινώσει μονομερός επιτυχίας της συνομιλίας, αλλά τα μέλη της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας λένε ότι παραμένουν ακόμα άλυτα ζητήματα.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
3: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
2: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
6: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
12: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
1: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι, 8 και 49 πρώτα λεπτά, με τις καταθέσεις μαρτύρων για τα αιματηρά επεισόδια στο Ρέντι το Δεκέμβριο του 2023. Συνεχίστηκε η δίκη για την εγκληματική οργάνωση που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται να είχαν συστήσει και να συμμετείχαν οπαδοί του Ολυμπιακού. Για φοβισμένους μάρτυρες κάνουν λόγο οι γονείς του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, που τραυματίστηκε θανάσιμα από τη ναυτική φωτοβολίδα.
13: Λειτουργούν υποκαθεστώς φόβου, πιέσεων, εκβιασμών.
14: Και να στις καταθέσεις κάποιων μαρτύρων ενώπιον του δικαστηρίου σε σχέση με όσα έχουν καταθέσει προανακριτικά, βλέπουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη στη δίκη για τα επεισόδια στο Ρέντι.
13: Ενώ έχουν επίσης αρχικές τους καταθέσεις πάρα πολλά πράγματα και έχουν δώσει ονόματα και στοιχεία, ξαφνικά έρχονται εδώ και λένε δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, δεν αναγνωρίζουν κάποια πρόσωπα. Φαίνεται ότι είναι φοβισμένοι.
15: Οι μάρτυρες είναι τόσο φοβισμένοι που όταν τους ρωτάει ο συνήγορος εάν αναγνωρίζει κάποιον, ενώ

0: δείχνει στη φωτογραφία και λέει ότι δεν τον αναγνωρίζω. Ξαναλέει ο πρόεδρος η έδρα, για ρε γυρίστε και δείτε καλά. Με ένα πολύ φοβισμένο ύφος και φωνή τρεμάμενη, είπε ναι, τον αναγνωρίζω.
1: Σε κάθε συνεδρίαση οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη είναι παρόντες. Στοικά ακούν τους μάρτυρες που καταθέτουν ο ένας μετά τον άλλον. Κάποιοι από αυτούς έχουν αφήσει αιχμές για το ρόλο του τότε αστυνομικού διευθυντή Πειραιά, για τον οποίο ο εισαγγελέας έχει προτείνει να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην εισαγγελία, έτσι ώστε να ελεγχθεί αν έχει τελέσει αξιόπινες πράξεις.
0: Θα είναι μια άλλη καινούργια αρχή. Θα ανοίξουμε ένα άλλο βιβλίο. Θα ανοίξουμε μια άλλη σελίδα, την οποία προσπαθούν να την κλείσουν η διοίκηση του Πειραιά, του Ερασιτέχνη και του Ολυμπιακού, της ομάδος Ολυμπιακού, του ποδοσφαίρου. Και όλοι αυτοί οι δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι, δεν ξέρω τι είναι, όλοι αυτοί προσπαθούν να κρύψουν πράγματα με αυτόν τον κύριο. Θα έρθει αυτή η στιγμή που αυτός ο κύριος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο μπροστά και να δούμε τι έχει να μας πει.
1: Η απόφαση του δικαστηρίου δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί κατά την αυριανή συνεδρίαση. Επιπλέον, οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν και την απόφαση της έδρας για το εάν οι τρεις προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι φέρονται να έχουν δώσει σημαντικές πληροφορίες για κάποιους εκ των κατηγορουμένων, μπορούν να καταθέσουν στο δικαστήριο ή όχι.
2: Τώρα, σε ένα άλλο θέμα, εξελίξεις έχουμε στο σοβαρό επεισόδιο που εκτυλίχθηκε στο ΟΑΚΑ την περασμένη Κυριακή μεταξύ του Γρηγόρη Δημετριάδη και του Βαγγέλη Μαρινάκη. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κατέθεσε μήνυση κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη. Θα μας πει περισσότερα η Έλενα Γαλάρη.
3: Είναι για το αδίκημα της πρόκλησης απλής σωματικής βλάβης, είναι σε βαθμό πλημελήματος. Ήδη η μήνυση του κ. Μαρινάκη βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος τη μελετά, θα εξετάσει εάν από τα όποια αδικήματα, εάν προκύψουν αδικήματα, εάν αυτά εμπίπτουν στον αθλητικό νόμο, δηλαδή εάν είναι αδικήματα τα οποία έχουν αθλητικό υπόβαθρο. Τώρα, άμεση ήταν η αντίδραση του κυρίου Δημητριάδη, ο οποίος πληροφορήθηκε για την μήνυση, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για άνανδρη και απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε από τον κύριο Μαρινάκη, για οργανωμένο στρατό υποδίκων μπράβων, χαρακτηρίζοντας χυδαίες τις πρακτικές του κυρίου Μαρινάκη, τη στιγμή που, όπως αναφέρει, ο Ολυμπιακός έδινε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες στην ιστορία του. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Δημητριάδης αναφέρει στην ανακοίνωσή του, για να το ξεκαθαρίζουμε: το μόνο που έκανα ήταν να αμυνθώ για να υπερασπιστώ τη σύζυγό μου, τον εαυτό μου, τη τιμή και την υπόλοιψή μου. Λέξεις που ο κύριος Μαρινάκης δεν γνωρίζει. Είναι αδιανόητο, όποιες διαφορές και αν υπάρχουν, να λύνονται με αυτόν τον τρόπο. Σε αντίθεση με τον κύριο Μαρινάκη, εγώ δεν κρύβομαι στο Λονδίνο. Παραμένω εδώ και τίθεμαι στη διάθεση των αρχών για τυχόν διευκρινήσεις. Για να τελειώνουμε. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία, καταλήγει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Δημητριάδης, ο οποίος δεν αποκλείεται, Χριστίνα, να απαντήσει και εκείνος με μήνυση σε βάρος του κύριου Μαρινάκη.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον και την καρδιά σταθερά στο ιστορικό σπίτι της Λεωφόρου, ο Παναθηναϊκός αποχαιρετά την έδρα στην οποία έγραψε τις πιο λαμπρές σελίδες της πορείας του. Η νέα εποχή του Βοτανικού είναι γεγονός και αυτή τη μετάβαση αφήγεται το ντοκιμαντέρ του Sky με την υπογραφή του Παύλου Τσίμα.
4: Το νέο παλάτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά στον Βοτανικό.
5: Ήταν πάρα πολύ όμορφο γήπεδο, σύγχρονο, με διαφορά τεράστια το πιο όμορφο γήπεδο της Αθήνας και με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο δεν μπορεί να το αντιγράψει κανείς άλλος, ότι από μεγάλο μέρος του γήπεδου θα φαίνεται η Ακρόπολης, θα φαίνεται ο Παρθενώνας.
4: Με φόντο την ιστορία της Αθήνας, οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς.
5: Τον Ιούνιο έρχονται τα πρώτα κομμάτια της σκεπής και το Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να τοποθετούνται. Το Μάιο θα γίνει σπορά του γηπέδου.
4: Η ώρα πλησιάζει, ο Παναθηναϊκός θα μπει στο πιο σύγχρονο γήπεδο της χώρας και η άβρα της Λεωφόρου θα το συντροφεύει για πάντα.
6: Για μένα το γήπεδο της Λεωφόρου είναι η Ακρόπολης του ελληνικού αθλητισμού. Το λέω και συγκινούμαι, αλλά έτσι.
7: Φιλοξένησε δράματα και θριάμφους, μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Η Λεωφόρος είναι πολύ περισσότερα από ένα απλό ποδοσφαιρικό γήπεδο.
4: Εκεί γιγαντώθηκε ο σύλλογος και το ντοκιμαντέρ Prime Time του Sky με τον Παύλο Τσίμα ξεδίπλωσε κάθε στιγμή του θρυλικού γηπέδου.
8: ενέργεια που σου έβγαζε αυτό το γήπεδο και αυτή η ομάδα του Παναθηναϊκού ήταν κάτι το καλύτερο που ό,τι καλύτερο έχω ζήσει στην καριέρα μου πραγματικά.
4: Μεγάλες μορφές που φόρεσαν τα πράσινα παραθέτουν τις δικές τους αναμνήσεις από το σπίτι του Παναθηναϊκού.
9: Η Λεωφόρο την είδα όταν ήμουν ακόμα στο δημοτικό, μαθητής του δημοτικού σχολείου. Όταν άρχισε η προπόνηση, εγώ πήγα στην Κερκίδα, πίσω από τη θύρα 13.
10: Ήταν Λεωφόρο τέτοια, τα φώτα τα παλιά, ψιλοκίτρινα, καμνό από τα σουβλάκια έξω, μέσα στο γήπεδο. Μιλάμε, ήταν μια ατμόσφαιρα περίεργη. Έρχεται το ταρδέλε μου, λέει. Του λέω. Έτσι είναι.
11: Συνδικασμό. Το λεπτό του αγώνα. Ο Σάρντα φτάνει. Γκολ! Γκολ! Γκολ! 1-0 από τον Βασίλη Σάρντα.
12: Είναι ένα ιστορικό γήπεδο. Μην το ξεχνάμε το 1971 που αυτή η ομάδα πήγε στο Wembley.
4: Το Απόστολος Νικολαίδης ήταν η καρδιά του Παναθηναϊκού για 104 χρόνια.
13: Το είπα του Λεωφόρου, είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Όταν θα φύγω από αυτό το γήπεδο, θα πάω να ανάψω ένα κεράκι, ούτως ώστε το άλλο γήπεδο να είναι το φως που λένε για τους νέους, για την καινούργια ομάδα του Παναθηναϊκού, για τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί...

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ζακύνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
3: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, El Clásico. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ψάχνεις το επόμενο βήμα που θα απογειώσει την καριέρα σου? Η Καυκάς, η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και προϊόντων τεχνολογίας στην Ελλάδα, μεγαλώνει την ομάδα της στο κατάστημα της Ακίνθου. Αν επιθυμείς να εργαστείς σε ένα σύγχρονο και πολυβραβευμένο εργασιακό περιβάλλον και να γίνεις μέλος της δυνατής μας ομάδας, έλα να μας γνωρίσεις το Σάββατο 9 Μαΐου στο ξενοδοχείο Παλατίνο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα. Ενημερώσου για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και ανακάλυψε τις ευκαιρίες καριέρας που ανοίγονται μπροστά σου. 9 Μαΐου, ξενοδοχείο Παλατίνο. Καυκάς. Συνεχίζουμε να επενδύουμε στο μέλλον σου.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

δυνατά η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Που η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

κάτι θέλεις να σου πω. Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητά.

ύποπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής. Αν ψάξεις λίγο θα τον βρεις.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως.

φως εκεί που ράπτω. Αφήνω το εργόχειρο και πιάνω το κονδύλι. Γιατί σε μύριους λογισμούς αθέλητα σκονδύλια.

τελευταίοι. Είμαστε αθώοι, απατεώνες και γενναίοι. Είμαστε πρώτοι και τελευταίοι. Αριστοκράτες και φρικτοί μικρομεσαίοι. Ακροβάτες και λαθρέοι. Προδότες, σουλιώτες και αδέσποντοι και ωραίοι.

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή, ψεύτικο δάκρυμο.

που και να σε τώρα, Τζέιν. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να σε μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Τζέιν.

αυτός μαύρος πονηρός. Κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ερμής 91,8 στα FM.